0: Θες να διαβάσουμε κανένα μήνυμα από αυτά που μας στέλνει ο κόσμος στους γιους.
1: Γιάννης έχει εδώ πέρα απτό παράδειγμα. Δουλεύω, λέει, στην Λαχαναγορά.
2: Ωραία.
1: Βλέπω πρωί-πρωί, λέει, το Μάκη το Χριστοδουλόπουλο.
2: Βασιλιάς.
1: Βγάζουμε φωτό, του λέω πόσο τον θα βάζω και τέτοια και μου λέει στο τέλος. Άντε καλημέρα, θα πάει πολύ καλά η μέρα σου τώρα που με είδες. Δεν σας τα πολυλογώ, μάζευα μανιτάρια φράουλες όλη μέρα γιατί πέσανε μέσα στο φορτηγό όλα κάτω, λέει.
3: Το προσκλητήριο.
0: Κατάλαβες αυτό.
1: Η φράουλα
3: μου έπεσε από τα χέρια.
2: Το καφάζι του μεζαλέ. Hello, hi.
0: Hi.
2: Πάμε λίγο να κλείνουμε το ρήμα.
1: Have τώρα. I have. You have.
2: Μπράβο.
1: He και she has.
2: He, she, it.
1: Πάμε. He is, she is. Σωστά το έχω.
2: Το have λες, τι είσαι.
1: Αχ, Θεέ μου. She have. He have.
2: She have. She have. Σας θεωρούμε εδώ από το.
0: Θα ξεφτυλιστούμε στον άνθρωπο, ρε.
2: Χέζρε!
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
6: Μπορεί εγώ να μην πήγα διακοπές, αλλά ήρθε η Μαντόνα. Ήρθες μωρή Μαντόνα. Ένα τηλέφωνο δεν πήρε στο συνάδελφο Γιάννη Κατινάκη.

0: κολλημένοι με ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
3: Στα καλύτερα που έλκονται.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Να πεις για μένα, ένα για σένα.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Ποιος μου κάνεις καλά, Αθήνα?
2: Την Κότα.
3: Εγώ θα κάνω γυδά.
1: Εγώ κάνω αγελάδες με διαφορετικούς χαρακτήρες. Μπαμπά, γιαγιά.
3: Γιαγιά καπνίστρια.
4: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
2: Όλη μέρα ρυθμός.
5: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949. Μπορώ να
6: έχω λίγο. Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: ρυθμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν είναι. Αυτό το απίστευτο.
2: Που θέλει να πει στον πρώην σου.
3: Να ξέρει και εγώ σε είχα κερατώσει.
4: Α πούμε, Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
3: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
4: Όχι.
3: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
5: Όχι. Ο ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
7: Every little thing that you say or do, I hang up.
8: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν,
10: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
9: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Καλό γαϊδουρό, δεν είναι?
0: Παρά γαϊδουρό, δεν γίνεται.
4: Έχασα!
3: Να σου πω κάτι! Αυτό είναι τρίποντο.
4: Ο ρυθμός τα σπάει!
11: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
12: Δεν αλλάζει.
13: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
14: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
15: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
16: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Για χάρη ενός καλού post πρέπει να ζούμε ένα καραγκιοζηλίκι την ώρα που πάμε να φάμε μια μπουκιά φαΐ.
2: Πάμε για μπράτς και αν δεν φωτογραφίσουμε το φαγητό δεν χορταίνουμε.
3: Εγώ το φωτογραφίζω μπας και μου το κεράσουν.
1: Άλλο
4: παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
5: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.

Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: γίνεται με τη Βύση, θέλετε να μου εξηγήσετε.
1: Ο Νίκος Καρβέλας διεκδικούσε 200.000 ευρώ. Όπως είπε ο ίδιος, λοιπόν, κάθε φορά, σε κάθε συναυλία, έχουν μια οικονομική συμφωνία μεταξύ τους για ένα συγκεκριμένο ποσό.
0: Ναι, τώρα, επειδή μπήκανε μέσα, δεν του τα έδωσε.
1: Είχε κάποιες θέσεις μαζί με την παραγωγή και όλους τους ανθρώπους.
2: Με αρκετά άτομα από τη δική του πλευρά, τους οποίους τους μετακίνησαν, λέει, σε άλλες θέσεις, γιατί δεν ήθελαν να είναι δίπλα με τον παραγωγό. Ο κύριος Καρβέλας πάντως είπε, ο Νίκος, ότι ήταν σε υποδιέστερες θέσεις. Ναι. Το σημείωσε.
0: Δηλαδή, με λίγα λόγια, αυτές οι θέσεις που ήθελε ο Καρβέλας είναι οι θέσεις που καθόταν ο Λιάγκας. Γιατί εκεί καθόταν με τον Κούστα και τους αυτούς. Λοιπόν, άρα εδώ είναι, παιδιά, ο τίτλος. Διαμάχη Καρβέλα Βύση λόγω Λιάγκα.
1: Εμείς.
0: Δηλαδή, με ένα σήκω να κάτσω του Καρβέλα στο Λιάγκα θα είχε λυθεί.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
5: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
1: Η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου που δεν είπες ποτέ όταν έπρεπε.
0: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
2: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
0: Αυτά. Ισχύει αυτό, Βασίλη?
2: Όχι.
0: Γιατί εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
5: Όλη μέρα ρυθμός.
1: Απλά ο καλύτερος.
6: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδο. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
2: Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
3: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
4: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
5: Μπράβο. Στη Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
5: Όχι.
4: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
6: Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
7: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
8: Every little thing that you say or do, I hang up.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
11: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
12: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
13: Ποιος είσαι εσύ?
14: Ο Πιέρ.
15: Δεν είσαι ο Τωμά.
14: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
13: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
16: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
13: Και ποιος είσαι?
16: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
15: Η ιδέα της χρονιάς.
17: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
18: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
19: Α, ένας κύρος που μιλάει.
18: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
20: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
21: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
22: Μεγάλη προσφορά!
23: Όχι, όχι.
22: Τεράστια προσφορά!
23: Ούτε.
22: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
24: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
25: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
26: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
27: Ιζομάτ Premium.
26: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
27: Ιζομάτ Premium.
26: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
27: Ιζομάτ Premium.
26: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
28: Ιζομάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζομάτ που ξεχωρίζει.
29: Και από κρωματάκι.
28: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
30: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
0: 59 χρόνια Μόρις.
1: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
2: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμος. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
3: Πάμε Breaking Bad.
4: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
3: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
4: Stand-up είναι.
3: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
4: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
3: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
5: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
6: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
7: Επόμενος.
11: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος.
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
11: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
11: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
11: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
23: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
7: Μπορεί εγώ να μην πήγα διακοπές, αλλά ήρθε η Μαντόνα. Ήρθες μωρή Μαντόνα. Ένα τηλέφωνο.

0: κολλημένη με ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
3: Στα καλύτερα που έλκονται.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Μην αφήνεις για μένα, πέθαινα για σένα.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: 9.49. Μόνο επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
1: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeU.gr.
4: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βαψά.
6: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
12: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
11: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
12: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
11: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
12: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
13: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
14: Μασούτης. Οικονομία.

0: Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
1: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
2: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
4: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
3: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
5: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
6: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστη!
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστη!
8: Πολλά, σενιόρ Μακής!
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το ρυθμό 949.
3: Βούλιαξε η συνεργασία του Δημήτρη Ουγγαρέζου με το ραδιόφωνο. Βασικά, βούλιαξε το ραδιόφωνο.
4: Αυτά λες μόνο Νικόλα μου, τα άλλα τα άμα θες. Να βαγίζανε κι μάμπες. Άχρηστη Ουγγαρέζα.
5: Story time, πώς έπιασε πάτο ο Βασίλης ο Φορτούνης. Καθίστε να σας τα πω. Αφού λοιπόν έφαγε πόρτα από το πρωινό του Φέτα και του Κάμψι FM, το χιλοπίτιασε ο Radio Delay και το διώξανε και από τον δρόμο.
4: Μωρή, έμεινε στο δρόμο από τον δρόμο. Πώς το κατάφερε έτσι η Φορτούνα?
5: Θα βουλιάξει και το ρυθμό.
4: Ποιο ρυθμό, μωρή, στον Ολυμπιακό δεν παίζει ο Φορτούνης.
6: Περνάμε τώρα σε ένα σοβαρό θέμα, καθώς πάτο έπιασε ο θεατρικός μονόλογος της Αθηνάς Αφαλίδου ένα σκύλος που τον έλεγαν Λουλού στο θέατρο Κατάμπρα. Έκλεισε και το θέατρο, γιατί όταν τη ρωτούσαν που παίζει, δεν μπορούσε να το πει.
4: Άρα χάσαμε και την επίδαυρο.
7: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
8: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
9: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
10: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
11: Βασίλης Φορτούνης, ο Μούτσος.
12: Ο Φορτούνης το σούτ, η Μαραζάνη.

0: στο ρυθμό 949.
1: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
2: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
3: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
2: Τσούκου τσούκου, ήμουν ανάμεσα στο τσούκου τσούκου και στο κούτσα κούτσα. Και επέλεξα το τσούκου τσούκου.
5: Τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου.
2: Για μεγαλύτερη ασφάλεια. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ή πήγα να πω ότι σιγά σιγά, να την βδομαδίτσα, να την Πέμπτη. Με τα ψέματα, με τα αυτά και με τα έτσι και με τα αλλιώς. Και με τα γέλια μας και με τις χαρές μας. Με τις διαμάχες μας, να πούμε τις.
5: Τις
2: κόντρες μας. Πάμε κόντρα στον καιρό. Εμείς δεν πάμε κόντρα στον καιρό. Εμείς θέλουμε και τους δύο. Γιατί τα τραγούδια τους μας έχουν συντροφεύσει πραγματικά ό,τι έχουμε σε ό,τι έχουμε ζήσει.
1: Και γι' αυτό θα το στηρίξουμε σήμερα το ντουέτο, να ξέρετε.
2: Θα το στηρίξουμε, θα δείτε. Σας έχουμε ετοιμάσει πολλά. Είναι η εκπομπή που δύο πράγματα, δύο τα βασικά χαρακτηριστικά της, τα μόνα που είναι πραγματικά αξιοπρεπή, γιατί κατά τα άλλα είμαστε ναυάγια. Το πρώτο είναι ότι την ετοιμάζουμε και γουστάρω πολύ, που σας έχουμε ετοιμάσει πάρα πολύ ωραία πράγματα και για το ΙΕΚ Ναυαγή και για τον καιρό και για την κίνηση και για τις, ακόμη και το θέμα ημέρας. Και μπαίνετε κι εσείς στο τρυπάκι να μας προτείνετε. Και το δεύτερο και πιο απλό είναι ότι μου αρέσει που είμαστε πάντα στην ώρα μας. Δεν το έχω συνηθίσει εγώ αυτό στα 19 χρόνια.
5: Ούτε μία χρονιά.
2: Ούτε μία. Ξέρεις πώς το λειτουργώ. Εμείς το πουλάγαμε κιόλας. Δηλαδή ήταν κάτι πήγαινε στραβά αν ήμασταν στην ώρα μας. Μιλάμε για μισάωρο και πάνω.
1: Μισάωρο.
5: Ωραία πράγματα.
2: Ωραία πράγματα.
5: Μήπως να το ξεκινήσουμε σιγά
2: σιγά. Άμα έχεις τους αδένες, ξεκινάμε. Όχι για μένα, καταλαβαίνεις. 6-9-37-949-949 στο Viber. Καλή σας ημέρα. Σήμερα είναι 5η, 8 Οκτώβρη. Και ξέρετε ότι τώρα που πάω Οκτώβρης. Είναι ο 10ος μήνας του έτους.
5: Ναι.
2: Γιατί λέμε Οκτώβρης όμως είναι 8.
5: Οκτώβρης.
2: Ναι.
5: Γιατί
1: καλά,
5: έτσι πάει.
2: Κατάλαβες.
5: Δεν πάει αριθμητικά.
2: Δεν πάει αριθμητικά, πήγαινε.
1: Σέπτα δεν είναι το 7 ο Σεπτέμβρης.
5: Ναι. Όντως.
2: Ξέρετε γιατί. Γιατί παλιά οι μήνες ήταν 10.
5: Okay.
2: Μετά προσθέθηκε ο Γενάρης και ο Φεβρουάριος. Ο Ιανουάριος με ο Ιαννός που κοιτάει και από τη μία πλευρά που τελειώνει ο χρόνος και από την άλλη που ξεκινάει ο επόμενος.
1: Ναι, ναι.
2: Τέλος πάντων, τώρα άχρηστες διασκρινώσεις που βρίσκονται στο κεφάλι μου. Να σας πω ότι γιορτάζει η Πελαγία και ο Πελάγιος.
1: Χρόνια πολλά.
2: Πελαγία η ηρωίδα στο μαντολίνο του Λοχαγού Χορέλη.
5: Βεβαίως.
2: Και από γεννήσεις τώρα, έτσι για να το ξεκινάμε σιγά-σιγά, είναι σαν σήμερα γεννήθηκε παιδιά η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Η Επίτροπος, η Ευρωπαϊκή Επίτροπος και ο Ματ Ντέιμον, να ξέρετε. Βέβαια. Σήμερα τελείωσε ο Μάρκο Ρούμπιο την Κανά.
1: Μπράβο,
5: να ηρεμήσουμε.
2: Πάνε και οι ρυθμίσεις, θα ηρεμήσουμε. Θέλω να το πω αυτό και θα το ξαναπώ μετά για να γλύψω. Αλλά είναι πραγματικά κάτι για το οποίο είμαστε υπερήφανοι. Τρεις εφοπλιστές, γιατί έχω αυτά τα παραπολιτικό γευματικά. Γιατί γεύμα κάνανε χθες.
1: Ναι.
2: Παρέθησε ο πρωθυπουργός τον Μάρκο Ρούμπιο. Είπαμε Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ και σύμβουλος ασφαλείας.
5: Και νούμερο 3 στην Αμερική.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, τρεις εφοπλιστές μόνο παρίσταντο στο γεύμα.
1: Ποιοι ήταν?
5: Αλήθεια.
1: Τους ξέρεις ποιοι
2: ήταν? Τσάκος,
1: ναι.
2: Αγγελικούση, Κυριακού.
5: Και για ποιο λόγο?
2: Γεια σας πρόεδρε, καλημέρα. Πολύ δυνατή. Και για ποιο λόγο? Παρίσταντο, καλεσμένοι. Οι μόνοι καλεσμένοι εφοπλιστές ήταν αυτοί.

0: Εχθές ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο γεύμα που παρέθεσε ο Πρωθυπουργός προς τιμή του Μάρκο Ρούμπιο.
1: Νομίζω όχι, δεν ήταν.
0: Κωνσταντίνε, λείπεις.
1: Λοιπόν, γιατί?
0: 6-9-37-949-949 στο Viber. Πριν περάσω στα Mayday News ή να περάσω κατευθείαν να το σφάξουμε.
1: Αμέσως.
2: Δώσ' το.
0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Είναι τα Mayday News από τα πρωινά ναυάγια. Και άλλα 500 και άλλο 1 εκατομμύριο προσέθεσαν στις διεκδικήσεις τους Καρβέλας και Βύση. Σαν μα τη δικά τους ίντουσε.
1: Τι κόντρα να έχω με το Δένδια. Εκείνος πολιτεύεται στην Νότια Αθήνα, εγώ στη Βόρεια, δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο ένας είναι κρυός, ο άλλος λέων. Επιπλέον δεν έχουμε το ίδιο αγαπημένο χρώμα.
0: Μπορεί να σε έχει μαλλιά, όσο έχει.
3: Λευτεριά στις μπούκλες, φωνάζει το νέο look του Άρη Σπηλιωτόπουλου. Ο πρώην υπουργός ξεχωρίζει τόσο για το hairstyle του στις τηλεοπτικές του εμφανίσεις, που έπεισε ακόμα και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να σταματήσει την κερατίνη. Περιμένουμε από εβδομάδα τα αποτελέσματα.
1: Δημήτρη,
0: γεγονό.
1: Κανένας εξοδικαστικός συμβιβασμός με τον Νίκο Καρβέλα, ξεκαθάρισε ο δικηγόρος της Άννας Βύση. Αν χρειαστεί, θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Και μετά στον φίβο.
0: Error 404 έπαθε η Σύση Χριστίδου μετά από τοποθέτηση του Ανδρέα Μικρούτσκου. Σκεφτείτε αν τον είχε και παράθυρο. Ήταν τα Mayday News και σήμερα από τα πρωινά ναυάγια. Περισσότερα αύριο τέτοια ώρα πάλι. Είναι πολλά τα θέματα. Ωραία. Να πιάσουμε το φλέγον.
2: Πιο πολλά.
0: Εντάξει, ο Βύση Καρβέλας. Τα νεότερα είναι, σου λέει, ότι ενημέρωσε τους μουσικούς της, αν και επιμένει ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο δικηγόρος της Άννας και της οικογένειας Κούστα, της εταιρείας παραγωγής, γι' αυτό το αναφέρουμε, ότι
1: δεν ισχύει.
0: Ότι δεν ισχύει και ότι η συνεργασία που έχει προγραμματιστεί για 27-28 θα γίνει. Επίσης άκουσα κάτι παπαριές εχθές. Να του πω ότι τους ακούω και τα παιδιά της αλλαγής που τους ακούω, ο Γιάννης Κολοκυθάς και η Μαρία Σοπούλ. Ότι φέτος θα βγαίνει το πρόγραμμα, ήταν στην καλύτερη να βγει μετά το Γενάρη. Σίγουρα θα έβγαινε 27-28, δηλαδή ή θα έβγαινε μετά το Γενάρη.
3: Όταν λέμε 27-28 εννοούμε 2027-2028.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό ήταν. Αυτή είπαν θα έβγαινε φέτος.
1: Όχι, όχι.
0: Αυτό ήταν.
1: Είχε καθυστερήσει. Είχε καθυστερήσει και θα έβγαινε αρχές 27 τελικά.
0: Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, ενημερώθηκαν οι μουσικοί της ότι είστε ελεύθεροι να βρείτε αλλού δουλειά.
3: Η μουσική μέχρι το 2027 προφανώς και δεν θα έπρεπε να ψάξουν να βρουν αλλού δουλειά. Τι θα κάνανε οι άνθρωποι?
0: Ναι, ρε, μου λέει, δεν σε δεσμεύω για αρχές 27 που σου είπα ότι θα άνοιγε το
1: μαγαζί. Απλά τώρα δεν είναι ούτε για αρχές 27. Τώρα
3: εντάξει, αυτό μπορεί να έχει να κάνει και με τα έργα στο νυχτερινό κέντρο, τα οποία θα είναι απίστευτα. Και βλέπεις ότι χρειάζεται κι άλλο, ρε παιδί μου, για να φτιαχτεί έτσι όπως το έχουν προγραμματίσει.
0: Αυτό είναι το ένα νέο. Το άλλο νέο είναι ότι, να σας πω εγώ τι λένε οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, ότι από στιγμή σε στιγμή αναμένονται ασφαλιστικά μέτρα του Νίκου Καρβέλα για να μην τραγουδάει τα τραγούδια του για να βήσει. Αυτό λένε οι δημοσιογραφικές πληροφορίες. Δεν είναι τίποτε σίγουρο και δεν ξέρω τίποτε από τους εμπλεκομένους.
1: Οι φανς γενικώς το απορρίπτουν αυτό. Δεν το δέχονται.
3: Και μακάρι να μην γίνει. Ναι. Είναι
0: δεν
3: δηλαδή.
0: Το πιστεύουν,
1: δεν το πιστεύουν ότι θα συμβεί.
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ζημιώνει και τους δύο. Γιατί και ο Νίκος και η Άννα δεν θα λέει τα τραγούδια και ο Νίκος δεν θα παίρνει τα δικαιώματα. Εντάξει.
1: Αν συμβεί, θα είναι μεγάλο γεγονός όμως και θα έχουμε συνέχεια στη συζήτηση και στο σύριαλ.
3: Δεν πιστεύω να φτάσουν ως εκεί με τίποτα.
0: Καλά, πιστεύεις ότι θα φτάσουν ως εδώ? Θα φτάνουν ως εδώ?
3: Όχι, σοκαρίστηκα όπως ναι. όλοι μας, ναι, ναι. αλλά ναι, ναι, ναι. δεν πιστεύω να το τραβήξει μέχρι εκεί.
0: Και έρχεται ο Ανδρέας Μικρούτσικος και κάνει, παιδιά, έναν δεδαλώδη
1: συνειρμό,
0: ο οποίος αφήνει το πάνελ και την παρουσιάστρια, τους αφήνει ενεούς.
1: Και εμάς που το είδαμε.
0: Όχι, εγώ το κατάλαβα με τη μία. Αλλά εγώ συνειδητοποίησα τον Ανδρέα.
1: Πώς αντιδράσω όμως είναι το θέμα εκεί.
0: Άστο αυτό.
3: Και αυτοί πιστεύω εκεί το κατάλαβαν. Πιστεύεις δεν το κατάλαβαν
0: εγώ
3: αυτό
0: πιστεύω,
3: που είπε.
0: Εγώ πιστεύω, χωρίς να θέλω να θίξω τους συναδέλφους, ότι πώς είναι εκεί. Πέντε, εγώ θα σας πω ότι είναι πέντε. Δεν ξέρω ακριβώς να τους μετρήσω. Το κατάλαβε ένας από τους πέντε.
1: Γιατί ρε Δημήτρη?
0: Γιατί δεν το κατάλαβε κανείς.
1: Κατάλαβες ότι κάτι περίεργο συμβαίνει, οπότε λες τώρα πώς να αντιδράσω και κάθεσαι έτσι.
0: Όχι, ξεκάθαρα. Επειδή.
1: Α, ναι.
0: Όχι, δεν παίζω έξυπνος. Επειδή ξέρω. Επειδή κατάλαβα το συλλογισμό και ήταν δεδαλώδης. Εκείνη την ώρα στην τούρλα. Άσε να τελειώσω γιατί είναι παρεξηγήσιμο ναι. αυτό που λέω. Στην τούρλα του Σαββάτου του αέρα δεν πήγε το μυαλό τους. Δεν το κατάλαβαν ποτέ.
1: Λίγο το ακουστικό, λίγο δεν πρόσεχα, λίγο ο αποσυντονισμός.
0: Αυτό. Δεν τους λέω χαζούς ή μπορεί ναι. και να τους λέω. Στο συγκεκριμένο θέμα.
3: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, okay. Τι είπε ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας είπε ότι, προσέξτε.
1: Δεν μπορώ να το επαναλάβω.
0: Να πάει, λέει, να πάει στον υπνοτιστή η Κούστα, ναι, να γυρίσει στο παρελθόν.
1: Ναι.
0: Εσύ το καταλαβες.
1: Όχι, το κατάλαβα. Για πες, δεν το θυμάμαι.
0: Να πάει στον υπνοτιστή η Κούστα, να γυρίσει στο παρελθόν.
1: Σωστά.
0: Να βρει τον Μπετόβεν,
3: ναι,
0: και να κάνει ασφαλιστικά. Να πάρει τηλέφωνο τον Καρβέλα και να του ζητήσει τα ρέστα, γιατί ο Καρβέλας αντέγραψε τον Μπετόβεν.
1: Στους δαίμονες.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, με λίγα λόγια, είπε ότι ο Καρβέλας, που μας το παίζει, ας πούμε, και συνθέτης πρωτογενούς υλικού, είναι αντιγραφέας του Μπετόβεν.
3: Ναι, αυτό πόσο δεδαλώδη σκέψη είναι για να την καταλάβεις.
0: Γιατί πρέπει να πας κατευθείαν στο τέλος. Ο Ανδρέας το πήγε από τον υπνοτιστή. Οπότε,
3: ναι,
0: με τη μία. Δεν το λέω χαζί, προς Θεού τώρα. Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι εκείνη την ώρα σκέφτεσαι.
3: Ναι.
0: Υπνοτιστής. Οπ, κόκκινη ρε τη φλάκα. Ναι, γιατί τώρα με αυτά τα πράγματα δεν κάνεις πλάκα.
3: Σωστό.
0: Έχει χαθεί ένας άνθρωπος. Οπότε εκεί σκαλώνει πρώτα η παρουσιάστρια. Ναι. Λέει, όπα, κάτσε, κάτι πάει να πει αυτό. Δεν προχωράει στην συνέχεια του συλλογισμού. Πάει στην Κούστα. 2-0. 2 ρε τη φλάκα. Δεν κατηγορούμε τώρα τους ανθρώπους, ειδικά ανθρώπους που δεν εμπλέκονται με τους showbiz. Εντάξει, 2. Εκεί έχει χάσει τους άλλους μισούς από το πάνελ. Και μετά πας στο τρίτο, που είναι να καταλάβει ότι ουσιαστικά τι λέει, ότι
1: πέμπτη.
0: Ο Καρβέλας αντέγραψε τη συμφωνία του Μπετόβεν.
1: Και λέει την Πέμπτη μόνο.
0: Γι' αυτό λέω ότι είναι τρία τα στρώματα. Mm. Στα δύο, υποτίθεται, αν έχει και λίγο αντίληψη τηλεοπτική, έχει ήδη σταματήσει.
1: Και προσέξτε, δεν το αφήνει. Πάνε να πάνε παρακάτω και επιστρέφει ο Ανδρέας και λέει, δεν θέλετε να το σχολιάσουμε.
0: Ναι, ναι. Γιατί ο Ανδρέας εκεί του έκανε φιγούρα, ότι δεν καταλάβατε τι πάει. Παραδεχτείτε το.
3: Γι' αυτό το ύφος, ναι.
0: Έλα, παραδεχτείτε τώρα. Ένα ούτσο δεν καταλάβατε.

0: FM ρυθμό. Καλημέρα στην παρέα, καλημέρα και καλή Πέμπτη σε εσάς και τις ακροατές σας.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλή εκπομπή να έχετε.
2: Χωρίς σχόλιο.
3: Γεια σου, Ελευθερή. Αυτό να πούμε ότι είναι live, έτσι τώρα το στείλω ο άνθρωπος. Ηχητικό ναι. Στο 6937-949-949. Δεν είναι το έχουμε ηχογραφημένο και το παίζουμε.
2: Όχι, παιδί μου, ό,τι στέλνετε ανεβαίνει κατευθείαν και το ακούμε. Μας το έστειλε ο Ελευθέρη σήμερα.
3: 6937 λοιπόν 949-949 στο Viber. Ακούσαμε τον Πέτρο Ιακωβίδη, τον αγαπημένο μας. Έχει έξω κοιλιακούς, μέσα έχει φωνάρα όμως.
2: Και καλό παιδί.
3: Και πολύ καλό παιδί και εργατικός. Πόσες φορές είδα live, δυστυχώς δεν είχα την ευκαιρία να τον ακολουθήσω στην περιοδία ή να τον παρακολουθήσω μάλλον κάποια στιγμή. Ξημερώματα πρωί να τραγουδάει. Σε ένα σκαμπό εκεί. Ναι. Την υδρώνει τη φανέλα.
1: Θα σας πω κάτι. Χθες τον είδα στον ύπνο μου.
3: Πώς.
1: Αλήθεια σε
2: με μαγιό.
1: Κάπου πήγε. Όχι, δεν ήταν με ένα άσπρο μπλουζάκι και τζιν. Κάπου πηγαίναμε.
3: Πού πηγαίνατε?
1: Δεν ξέρω πού πηγαίναμε τον Πέτρο Ιακωβίδη.
3: Πού ξέρεις ότι δεν ερχόσασταν και απλώς πηγαίνατε?
1: Όχι, όχι, γιατί είχαμε ένα σκοπό.
3: Έχατε σκοπό.
1: Ναι, ναι.
2: Πάμε στην αυλία.
3: Πάμε λίγο στο συχτήρι, παρακαλώ.
4: Πρωινό συχτήρι.
5: Πόσο σας μισώ, Αντάσια Στρουφάκια!
2: Τι έχουμε σήμερα?
3: Παιδιά, η κατάσταση στους δρόμους είναι απαράδεκτη και τώρα θα βρίσω, θα κάνω την unpopular opinion. Θα βρίσω τον πεζό. Φίλε, εντάξει, οι οδηγοί δεν ξέρουν να οδηγούν. Δεν ξέρουν, δεν έχουν την οδηγική παιδεία. Δηλαδή, δεν έχουν την ευγένεια του δρόμου να ξέρουν τις προτεραιότητες, το χαιρετισμό. Τα είπαμε την άλλη φορά.
1: Δεν είναι ευγένεια, είναι βασικά. Με
3: βασικά είναι βασικοί τρόποι που αφορούν την οδήγηση και την διευκολύνουν και διευκολύνουν την κυκλοφορία όλων μας στον δρόμο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Τα μηχανάκια επίσης. Οι σφήνες.
2: Εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
3: Οι σφήνες. Λοιπόν, άλλοι έχουν να πούν για τους κακούς επαγγελματίες του ταξιτζίδες, του ταρίφες, σου αγαπέ. Καλημέρα, Ζουσταρίφες.
2: Κάποιοι κακούς.
3: Οι οποίοι είναι τους κακούς, όχι τους καλούς. Υπάρχουν κάποιοι, ρε παιδί μου, που έχουν λίγο, επειδή ξέρουν τους δρόμους και ξέρουν και τη δουλειά τους, εκμεταλλεύονται καταστάσεις και πράγματα, φέρνουν σε δύσκολη θέση τους άλλους που είναι λίγο πιο άπειροι ή τέλος πάντων τους γιοταχίδες. Και μετά έχουμε και τα πατίνια.
1: Αυτό είναι το μεγάλο. Αυτό είναι το μεγάλο.
3: Μπράβο, Αλέξανδρος κάνει το κεφάλι.
1: Ναι,
3: λοιπόν, και πάω τώρα στους πεζούς. Περνά στον δρόμο. Επιλέγει να τον περάσει. 50 μέτρα, ρε μαν. Είναι 50 μέτρα η διάβαση. Δεν θες να πας τη διάβαση.
2: Ούτε 50.
3: Δεν θέλεις να πας τα 20 μέτρα να περπατήσεις. Ναι. Θες τώρα να την πας. Τώρα σου ήρθε, τώρα να τον περάσεις. Παίρνα τον. Ωραία. Παίρνα τον. Παίρνεις το ρίσκο να τον περάσεις. Και δεν έχει πολλά αμάξια. Ωραία. Κοίτα από την πλευρά που έρχονται, έτσι, για το τυπικό. Να προσέχεις. Όχι. Τα μούτρα κατεβασμένα και πηγαίνουν ευθεία. Δηλαδή, εγώ τώρα μαγκαζώσω. Είμαι τρελός, ρε παιδί μου. Δεν είμαι καλά σήμερα. Τσακώθηκα με την Αφαλίδου και το Φορτούνι. Λοιπόν, και δώσω αγκάζι. Εσύ δεν προσέχεις να επιταχύνεις λίγο, να πας μια ώρα αρχίτερα στο
2: άλλο.
3: Δηλαδή, αυτός ο στρουδοκαμιλισμός που σκύβω το κεφάλι κάτω και ενώ κάνω παρανομία, δηλαδή περνάω εκτός διάβασης στον δρόμο, δεν προσέχω και δεξιά.
2: Εγώ αυτό το δέχομαι. Γιατί είναι και παραδοχή λάθος. Ξέρεις τι έπαθα χθες. Κατέβαινα μπροστά από το Μέγαρο Μουσικής, σε αυτή τη μεγάλη λεωφόρο που έχει εκεί πέρα, που έχει και τη στάση των μετρό από εδώ και από εκεί, και περνούσαν δύο τρέχοντας μέσα από πολλά αυτοκίνητα. Έτσι, σε ροή. Ακριβώς απέναντι.
3: Σε ροή
2: τα αυτοκίνητα. Δεν έχουν σταματημένα. Εγώ λοιπόν τον βλέπω να έρχεται τρέχοντας και με ένα σακίδιο στην πλάτη. Οπότε χωρίς να ξέρω που θα είναι, κόβω λίγο ταχύτητα. Αφού κόβω ταχύτητα, τον ενοχλώ να περάσει. Γιατί θα περνούσε ή μπροστά μου και θα τον πατούσα.
3: Σωστά.
2: Ή πίσω. Και έφαγα ένα βρίσιμο.
1: Αλήθεια,
2: δεν καταλαβαίνετε.
3: Ξέρεις γιατί ήταν παρκουράδες. Δεν ξέρω πώς ακούστηκε αυτό.
2: Παρκουράδες.
3: Πώς λέγονται παρκουρίστες.
2: Δεν ξέρω τι ήταν.
3: Σε παρακαλώ, μήπως. Καλά σου κάνανε. Δεν μην εμποδίζουν παρκουράδες.
1: Λοιπόν, αφήστε τον πεζό να πάει να κάνει το παρκούρ στον δρόμο.
4: Στο mysteries.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο mysteries.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
6: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Contact Hof επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ σε σύμπραξη με το Pina Baus Foundation. Επόμενη στάση στη Stoa Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Theodore στις 10 Οκτωβρίου σε μια concept συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα.
7: Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
8: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
9: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
8: Τι διαβάζεις?
9: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
10: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
11: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
12: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
11: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
12: Off, τι πάθαμε.
11: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
13: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
13: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
14: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
13: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
14: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
13: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
14: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
15: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
16: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
17: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yusk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
20: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
21: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
22: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
23: Καλώς τη.
24: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
23: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
24: Σου έφερα κέικ.
25: Γεια σας.
24: Ο κύριος?
23: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
24: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
26: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
27: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
28: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
29: Ναι.
28: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
29: Ναι.
28: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
29: Ναι.
28: Και πιο ελαφριά.
29: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
30: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
0: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
2: Για καλή σας ημέρα, βουλιάζουμε όπως καταλαβαίνετε προς τον πάτο των Ερτζιανών. Το μόνο που θέλουμε είναι να είστε κοντά μας. Όπως και αν έχετε ξυπνήσει λοιπόν, μέσα από το 6937-949-949, ελάτε να βουλιάξουμε μαζί, Βασίλη.
3: Ελάτε να βουλιάξουμε μαζί, γιατί ο Οκτώβριος έρχεται μαζί με σχολεία, με δουλειές, με υποχρεώσεις και τα πρώτα κρυολογήματα φυσικά. Αυτή την περίοδο λοιπόν φροντίζουμε λίγο περισσότερο την καθημερινή μας ευεξία και τον οργανισμό μας με το Vitorans Immuno που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Και για όσους θέλουν μόνο βιταμίνη C, Vitorans αναβράζουν τα δισκία του ενός γραμμαρίου τώρα και σε νέα πρακτική συσκευασία Tube.
2: Σε λίγο θα σας πω αυτό που θέλω για κάτι που ανέβασα εχθές και είχε τρομερή απήχηση στον κόσμο. Δυστυχώς δεν μπορώ να πω το όνομα, γιατί θα ήταν άδικο για τους υπόλοιπους συνεργάτες μας, τους οποίους σας προτείνουμε. Οπότε δεν μπορώ να κάνω διαφήμιση. Γιατί σου λέει ο άλλος, εγώ πληρώνω. Να είμαστε όλοι μαζί παρέα. Τον άλλο γιατί τον χώνεις μέσα με το ζόρι. Ωστόσο, θα σας πω αν θέλετε να μπείτε στο story και θα σας πω τις εντυπώσεις που αποκόμισα. Κάθε Σάββατο όμως, για 50 συνεχόμενες εβδομάδες, ένα αγαπημένο προϊόν σε σπασμένη τιμή. Ποιος είναι?
4: Μασούτης!
2: Μόνο για μια μέρα, παιδιά, σε όλα τα καταστήματα Μασούτης και στο Μασούτης.gr, γιατί δεν κολώνει ο Μασούτης και ηλεκτρονικά δηλαδή. Κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες, ένα αγαπημένο προϊόν σε σπασμένη τιμή. Προλάβετε την προσφορά της εβδομάδας πριν εξαντληθεί. 50 χρόνια Μασούτης, γεια σου Γιάννα ρε! Διαμαντής Μασούτης, ο μπαμπάς. 50 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια. Γιατί είναι η οικογένεια?
5: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Αυτή την ώρα έχει ένα μποτιλιάρισμα αν ανεβαίνετε τον Κηφισό μέχρι την έξοδο της Αχαρνών. Αν ανεβαίνετε τη Βασιλεία Κωνσταντίνου λίγο πριν το παλιό Χίλτον, τώρα πώς λέγεται, Ηλίσια.
2: Ηλίσια, ναι.
3: Ηλίσια. Και αν βγαίνετε από το Χαϊδάρι για να πάτε προς την Ελευσίνα. Ναι, Αθηνούλη, ναι.
6: Ο καιρός σήμερα.
7: Σήμερα ο καιρός δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο από αυτό.

μέτρα υγρασία και μέτρα και μποφόρ. Μέτρα τα σύννεφα που θα είναι απόψε ελάχιστα, αφού θα έχει

0: Καλά κουράγια.
1: Έλα. Θέλουμε να τα ξαναβρείτε.
2: Σε λίγο έρχονται τα πρωινά μικρά ναυάγια.
0: Και έχω να πω και για το φαγάδικο εγώ. Να δώσω. Ή δεν θες να δώσω. Δίνω. Δωνώ. 2-10-68-35-7-22. Όλα τα παιδιά, όλα τα μικρά ναυάγια, η αγαπημένη μας ενότητα μαζί με τους γονείς. Μόνο λάθος απαντήσεις και δύο δώρα Kidoboo.

0: μου να πω τώρα μια αλήθεια μου. Τώρα δεν ξέρω πώς θα σας ακουστεί. Θα την πω όμως γιατί θέλω να νιώθω ότι ελεύθερο στα πρωινά ναυάγια. Οι άντρες δεν κλαίνε, ακούσαμε από Γιώργο Μαζονάκη. Δεν είναι μετά από το τραγικό γεγονός σαν να ξανακούμε τα τραγούδια εκ νέου από την αρχή του Γιώργου.
1: Και να τα παρατηρούμε, ναι, να τα προσέχουμε και να περισσότερο.
0: Κοίτα να δεις τι ωραίο κομμάτι, ναι, αυτό.
2: Ισχύει.
0: Μακάρι να μην γινόταν ποτέ και να μέναμε με την πρώτη ακρόαση. Λοιπόν, 6-9-37-949-949 στο Viber. Και πριν πάω, επειδή θα μου μείνει αποθυμένο. Έλεγα λοιπόν ότι πήγα σε ένα κοτοπουλάδικο στον Ταύρο εχθές. Δεν θα σας πω το όνομά του.
1: Καλυθέα είναι.
0: Ευχαριστώ. Ναι. Αυτό λοιπόν, μόλις το ανέβασα, γιατί πραγματικά έχει κάτι εξαιρετικό. Έχει ένα τυλιχτό, το οποίο είναι κοτόπουλο σούβλας με την πετσούλα.
2: Έτσι.
0: Και από τότε μου στέλνουν συνέχεια, έχω μεγαλώσει με αυτό το κοτόπουλο, έχω μεγαλώσει με αυτό.
1: Ουρά εκεί κατά.
0: Ουρά!
2: Εγώ του τηλεπρόδει και καλύτερη. Αφού μου αυτό μεγάλωσε.
1: Εγώ περνάω δίπλα εκεί κάθε μέρα. Είναι...
0: Φίλε, πεντανόστιμο, τώρα με τις διατροφές ό,τι πρέπει, γι' αυτό και δεν σας λέω το όνομα, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι μια πλήρης διαφήμιση. Που αφήνει αδικημένο κάποιον που έχει πληρώσει για να, που να είναι συνεργάτης μας. Αλλά όσοι ξέρουν, ξέρουν, και όσοι θέλουν να μάθουν μπορούν να το δουν από το story μου. Παρακαλώ.
1: Πάμε μικρά ναυάγια.
0: Μάλιστα.
2: Φύγαμε.
3: Μικρά ναυάγια.
2: Όλα τα παιδιά θα παίξουν. Όλα τα παιδιά θα παίξουν. Το ξαναλέω γιατί δεν θέλω να στεναχωριέστε που είστε πολύ στις γραμμές. Κάθε μέρα θα βγαίνει και ένα παιδί και θα κερδίσει ο νικητής από αυτή την αγαπημένη σας ενότητα Kido Boo, το ελληνικό μπραντ παιδικής τεχνολογίας με διεθνή παρουσία που συνδυάζει την τεχνολογία με την ασφάλεια. Τι κερδίζετε? Kids Voice Junior, ένα φορητό και ελαφρύ ηχείο καραόκε με δυνατό ήχο μικρόφωνο και εντυπωσιακό RGB φωτισμό. Θα πάθετε σοκ, αλλάζει και τις φωνές, έχει πολύ πλάκα. Και το Rainbow Tap που είναι το διαδραστικό φωτάκι νυχτός με ένα χαλαρωτικό απαλό φωτισμό για να δημιουργήσει έτσι μια ωραία ζεστή και ήρεμη ατμόσφαιρα στο παιδικό δωμάτιο.
0: Άρα όχι ένα, δύο δωράκι το που πριν περάσουμε ένα δευτερόλεπτο, ένα μεγάλο ευχαριστώ θέλω από όλους μας στην Όλγα, τη θυμάστε την Όλγα την Τζαούσα,
2: ναι,
0: τη γλωσσοκοπάνα,
2: ναι,
0: και τον αδερφό της τον Νικολάκη,
1: γιατί
0: μας στείλανε δώρο σοκολατάκια.
1: Έλα ρε τα ποδάκια.
2: Αγάπες μου, ευχαριστούμε. Άρα,
0: σας αγαπάμε πολύ, σας αγαπάμε, να είστε καλά, πάμε παρακαλώ.
1: Χαίρετε, ποιος είναι?
0: Ναι, ποιος είναι?
4: Ιάσονας.
0: Γεια σου ρε Ιάσονα. Ιάσονα, πόσο χρόνο είσαι?
4: Είμαι 10 και πάω τετάρτη.
0: Μπράβο ρε
2: Ιάσονα.
0: Θα σου δίνει και παραπάνω πληροφορία. Σε ποιο σχολείο πας Ιάσονα?
4: Στο 21ο Δημοτικό Σχολείο Χανών.
0: Χειροκρότημα!
2: Ιάσονα, ρε παιδιά!
0: Ιάσονα, έχεις πάρα πολύ ωραίο όνομα και είσαι και πάρα πολύ έξυπνος, το λέω εγώ. Τι χρώμα ρούχα φοράς σήμερα? Όχι, δεν παίζω. Κόκκινα, ωραία. Λοιπόν, μέχρι τώρα οι ερωτήσεις ήταν, ήθελα να απαντάς σωστά. Τώρα από εδώ και πέρα θα απαντάς λάθος, εντάξει?
4: Ναι.
0: Φύγαμε. Πόσοι πλανήτες υπάρχουν?
4: Δύο.
2: Απάντηση, δυνατή.
0: Πού κολυμπάμε ρε Ιάσονα?
4: Στον ουρανό.
0: Ναι, μπράβο. Και ποιο είναι το αντίθετο του δεξιά?
4: Το κάτω.
0: Ναι. Κέρδισε. Μπράβο Ιάσονα, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια, γεια.
0: Τι καλό στο Ιάσονα.
5: Το ναυάγιο σωστικό δεν απαντάει.
0: Καλά κάνει.
6: Πρωινά ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Πρωινά ναυάγια. Με τον Δημήτρη, τον Βασίλη και την Αθηνά. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Αυτό, παιδιά, θα μπορούσε να είναι το τραγούδι του καλοκαιριού, γιατί η αλήθεια είναι ότι.
1: Μεγάλη επιτυχία.
0: Ναι, ναι, μεγάλη επιτυχία. Όχι, εννοούσα. Η αλήθεια είναι ότι πιάμε σαν νεροχύτες. Οπότε να είναι ήπιες. 6-9-37-949-949 στο Viber. Τι θα γίνει με το φέρι, θα τον φέρουμε στην. Κύριε Σταμούλη, μπορείς να φέρεις το φέρι στην Heaven.
2: Γιατί, παιδί.
0: Τον θέλω στην εταιρεία για να τον έχουμε.
2: Θα τέριαζε, θα
0: βέβαια, βεβαίως. Να τον έχουμε μεσοτυχία. Λοιπόν, μου λέει τώρα, θα πάω, ναι. Να πάρω τηλέφωνο. Λοιπόν, τα λέω μοναχώς μου τώρα, εντάξει. Λοιπόν, μου λέει εδώ πέρα τώρα η Αθηνά για το συγκεκριμένο το κοτοπουλάδι που λέγαμε στον Ταύρο, ότι έχει, λέει, άκου εδώ τώρα marketing plan. Αν ισχύει. Αν ισχύει ακόμη, ποια, μην τσαντίζεσαι.
1: Ναι. Όχι, γιατί είμαι αυτό μεγάλωσα. Παιδί μου, αυτό το ζουμί που σου λέω, ρέει στην
0: Ελλάδα. Πες το, για να μην μιλάω.
1: Παιδί μου, υπάρχει μία σάλτσα η οποία είναι του κυρίου Χρήστου. Αυτό τη βγάζει αυτή τη
0: σάλτσα. Εκεί δεν ήταν, ήταν τρεις κυρίες, η μία μάλιστα μας ακούει κιόλας. Παρακαλώ.
1: Α, ωραία, να είναι καλά. Λοιπόν, αυτή να μας απαντήσει, λοιπόν, αν υπάρχει ακόμα. Αυτή τη σάλτσα έχει μέσα και πουλτ κοτόπουλο και τη ζήταγες έξτρα. Λες, έκλεινες το μάτι και έκανε. Βάλτε μου και από τη σάλτσα.
0: Οι άνθρωποι. Καταρχάς, ναι, πλήρωσα, ναι, γιατί με ρώτησε ο Βασίλης αν ήταν συνεργασία. Δεν ήτανε. Απλώς όταν είναι συνοικιακά τα μαγαζιά θέλω να βοηθάω. Λοιπόν, ήταν πεντανόστιμο, αλλά μου λέει εδώ η Αθήνα. Και οι άνθρωποι με εξυπηρέτησαν. Δηλαδή, επειδή δεν ήξερα, μου λέει θα πάρετε και αυτό, θα πάρετε και εκείνο. Αυτό δεν μου το ανέφεραν και μου λέει εδώ η Αθηνά ότι ακόμη και στους ανθρώπους που θέλουν να εξυπηρετήσουν δεν το λένε.
1: Όχι,
0: αυτό το ζητάς. Είναι αυτό το έχουν από κάτω,
1: ναι,
0: τον μπάγκο.
1: Ναι.
0: Είναι,
1: το
0: λέει, μια σάλτσα, ναι, μια σάλτσα και λες θέλω και τη σάλτσα.
2: Τους, ναι, κάψαμε τους ανθρώπους,
0: ναι,
2: τώρα.
0: Ναι, ισχύει,
2: φτιάξε παραπάνω
1: υπάρχει
2: σάλτσα.
1: Υπάρχει ακόμα, μακάρι δεν υπάρχει ακόμα. Έλα. Μήπως είναι
2: από, μήπως μας παίρνουν
1: μήπως
2: από εκεί.
1: Μήπως τη σάλτσα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ποιος είναι.
1: Αχ, έλα, Γιαννάκη.
3: Τι σάλτσα λέτε, αγαπηνάω.
2: Α, γεια σου,
1: δεν έχει φάει πρωινό.
3: Ξέρετε τι, έχει ο συμμαθητής μου ο Βαρδινογιαννάκης, έχει αγοράσει στο κηλικείο.
1: Α, και θα φας από το κηλικείο.
3: Ναι, και θα μας κάνουν γεύμα.
1: Α, ωραία, μπράβο.
2: Μπράβο, μπράβο.
3: Έχει έρθει και ο φίλος μου Μάρκος.
1: Τι έχει ο φίλος
2: μου. Ο Μάρκος έχει έρθει.
3: Έχει έρθει και ο φίλος μου ο Μάρκος.
1: Μπράβο.
2: Ποιος Μάρκος.
3: Ο Ρούμπιο.
1: Είναι φίλος σου ο Ρούμπιο.
3: Όλοι είναι πολύ στεναχωρημένοι, όλοι είναι στο σχολείο. Γιατί λέει, γιατί μας βάζανε τα διαλύματα. Εγώ ξέρετε που πάω στο σχολείο.
2: Πού?
3: Στο κολέγιο.
2: Μπράβο, αλίμονο. Ναι,
3: ναι, ναι, μας βάζουν μπρι στο διάλειμμα και έρχονται και μας κάνουν μασάζ οι καθηγητές. Αλλά εγώ έφυγα τώρα γιατί η κυρία Φωτεινή μου κάνει μασάζ πατούς και γαγαλιέμαι.
1: Γλυκούλη μου. Άκου τώρα.
3: Και μάθαμε σήμερα τα αγοράκια έχουν πουλάκι και τα κοριτσάκια έχουν πατάτα.
1: Πατάτα έχουν
2: τα κοριτσάκια. Αυτό μας το έχεις ξαναπεί για να εκεί.
3: Τι ρίμανε να σου πω για τη Βύση.
1: Α, στεναχωρήθηκες. Τι είναι για τη Βύση.
3: Όχι, να σας πω. Εγώ δεν έχω ζήσει αυτά που τραγουδάει γιατί με αυτά χαμνά.
1: Λογικό, ρε!
2: Λογικό, ρε, Γιαννάκη. Ευχαριστούμε, Γιαννάκη, κέρδισες γιατί είπες μόνο λάθος απαντήσεις.

0: Κοίτα πώς μας την έφερε η Ιουλία Καλυμάνη, η Δημήτρη και Άθηνα, ε.
1: Ναι.
0: Τι τραγουδάρα έβγαλε πάλι.
2: Τραγουδί.
3: Ρε παιδί μου, η Ιουλία, χτες είχαμε τον Γιώργο Βιλιανό στο πρωινό συνέντευξη και μας είπε ότι είχε ξεκινήσει από το Voice, ισχύει. Ή του ξέφυγε.
0: Για να το είπε ο Γιώργος.
3: Αλλά ο Γιώργος το παρουσιάζει. Δεν πάει να του ξέφυγε.
1: Όχι, θα το γνωρίζει.
0: Πιθανότατα γιατί, να το ψάξουμε. Να το δούμε.
3: Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. 6937-949-949 στο Viber. Θέλω να σας μιλήσω. Αν έχετε, αν τα ματάκια σας είναι ερεθισμένα. Γενικότερα, η Intermed έχει βγάλει κάποια συγκεκριμένα προϊόντα που τα προμηθεύεσαι μόνο από το φαρμακείο και κουμπώνουν ακριβώς σε διάφορα μικροπροβλήματα που μπορούν να δυσκολέψουν την καθημερινότητά σου. Αν λοιπόν έχεις κουρασμένα ή ερεθισμένα μάτια μέσα στην ημέρα, Optofresh. Από την Intermed πάντα έτσι. Χάρισε τους ενυδάτωση, ανακούφιση και αναζωογόνηση με τις οφθαλμικές σταγόνες Optofresh της Intermed. Για αίσθηση φρεσκάδας και άνεσης. Να σας πω και το μυστικό.
1: Ναι.
3: Κάνει και τα ματάκια σου λίγο να γυαλίζουνε.
1: Εντάξει, η γυαλάδα περνάει.
3: Λοιπόν, Optofresh της Intermed, συγγνώμη για ξεκούραστη αίσθηση στα μάτια κάθε μέρα. Τι μου
0: έκανε.
1: Α, είχε πάει.
0: Audition, blind audition.
3: Τι κορμάρα είναι αυτή.
1: Θεά, καλέ. Τι λες τώρα. Άκου φωνάρα.
0: Και φωνάρα. Μα, την κορμάρα είδες εσύ από μακριά.
3: Εγώ την κορμάρα κοιτάζω. Χαίστηκα για την φωνάρα.
4: Είναι όλα για Intermed και Καλμοβίξ. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Καλμοβίξ Propolis Oral Spray. Δραπευθεία στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Καλμοβίξ. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Καλμοβίξ. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Ο ρυθμός 949 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Contact Coffee επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ σε σύμπραξη με το Pina Baus Foundation. Επόμενη στάση στη Stoa Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Theodore στις 10 Οκτωβρίου σε μια concept συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο leader καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλιτά.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
10: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
11: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
12: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
13: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
14: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
13: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
17: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αφαλίδες, σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
3: Ναυάγια είπες? Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
18: Ο καπετάνιος.
19: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
20: Βασίλης Φορτούνης. Ο Μούτσος.
21: Ο Φορτούνης στο σούτ, η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 ο Φορτούνης.
22: Αθηνά Φαλίδου. Κυλοστρόπου.
23: Εγώ γεννήθηκα ζυγός και θα ζυγίζω όλα.
24: Πρωινά ναυάγια.
25: Στο ρυθμό 949.
26: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
27: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
28: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
29: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Φαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
3: Καλή σας ημέρα, εδώ είμαστε. Είναι 5η, είναι 8 Οκτωβρίου.
1: Ναι.
3: Ωραίο Inception είναι αυτό. Με την Αθηνά Αφαλίδου εδώ, με τον Βασίλη τον Φορτούνη, τον Αλέξανδρο τον Βλαχαδάμη και όλους εσάς στο 6937-949-949. Δεν σταματάμε πουθενά, μόνο βουλιάζουμε. Ντουγρού προς τον πάτο των Ερτζιανών πηγαίνουμε, προς τον πάτο του ραδιοφώνου, γιατί αυτός και μόνο μας αξίζει, για να μην έχουμε κανένα άγχος να πάνε όλα καλά.
1: Στον πάτο η σόρια.
3: Συμβιβαζόμαστε που δεν πάει τίποτα και έχουμε ο ένας τον άλλον. Στον πάτο σας.
1: Αχ, θέλω να πω καλημέρα. Θα πω καλημέρα στη ζωή μου την ίδια, στην καρδούλα μου, στο Θανασάκι μου, τον Ανιψιό μου, παιδιά.

0: βράδυ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Δύσκολο αυτό τώρα να σκεφτούμε.
0: Δεν θέλω το ρούχο που... Α, μπορεί να θέλω και το ρούχο που φοράς, ξέρεις ή θέλεις να σε γουστάρει κάποιος ή κάποια. Mm. Ποιο είναι το ρούχο που ξέρεις ότι αυτό είναι άχαστο, ως προς το να τον ή την ρίξεις ή να του αποσπάσεις την προσοχή.
3: Πολύ δυνατό δίλημα.
2: Δυνατό.
3: Πολύ δυνατό.
0: Ποιο
3: δυνατό
0: είναι το καλό σου το ρούχο να το πάω...
3: Γιατί
0: να το πάω και λίγο, να το πάω και λίγο παραπέρα.
3: Εσόρροφο.
0: Δεύτερο, όχι ρε, να φαίνεται.
3: Να φαίνεται.
0: Λοιπόν, δεύτερο, το έχουμε ξαναπεί αυτό που είπε ο παππούς της Αθηνάς.
2: Ναι.
0: Άμα είναι να δει το σώρουχό σου, έχει μπει το νερό στα βλάκι.
3: Λοιπόν, πριν.
0: Λοιπόν, δεύτερη συνθήκη. Ό,τι θέλετε. Το καλό μου το. Το καλό μου το ρούχο, το άχαστο ρούχο είναι το θέμα.
2: Βλέπω
0: λοιπόν,
2: πονηρό,
0: δεύτερη συνθήκη.
2: Ναι.
0: Βγαίνουμε, έχει έρθει η ώρα ρε παιδί μου, κάπως θα του δείξω ή να τη δείξω ότι είμαι οκ, okay, πάμε. Για τη, για τη second base που λένε. Για το.
3: Το σινιάλο.
0: Κάτσε να ακούσω.
3: 8 και 8 είναι λάθος.
0: Ακόμη τα παιδιά,
3: είναι.
0: Ναι, δεν είναι λάθος. Για τη δεύτερη πίστα.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Ποιο είναι το ρούχο που δείχνει. που τον κάνει τον άλλον ή την κάνει την άλλη να φτάσει στα άκρα και να μην έχει επιλογή
2: από
0: το, να, από το να κάνει την κίνησή του. Εγώ, ας πούμε, να πω για μένα.
2: Αυτό ναι θέλω να ακούσω. Λοιπόν, εγώ, τι ρούχο έχεις εσύ, ρε φίλε,
0: όχι,
2: που τρελαίνεται και σου λέει πω τώρα θα λοιπόν, το... Θα,
3: όχι,
2: θα
3: πω, που το βλέπει και καταλαβαίνει.
0: Και τα δύο θα πω εγώ και ο Κουστήλια απαντά ή για τον εαυτό του ή για τον άλλον. Για μένα είναι άχαστο ένα δερμάτινο μαύρο που έχω γενικά, το μαύρο εμένα μου πάει.
3: Το λέδερ είναι άγριο.
0: Το λέδερ έχω ένα πολύ ωραίο...
3: θρησκεία.
0: Πώς το λένε το δερμάτινο με τα φερμουάρ?
2: Της μηχανής που λέμε.
0: Κάπως το λένε.
2: Μότορ.
0: Πώς το πες?
3: Bomber.
2: Όχι, μότορ το...
0: Perfecto. Το perfecto. Αυτό είναι.
2: Αυτό μου πάει είναι το ρούχο σου, δηλαδή.
0: Το ρούχο μου.
2: Να σου πω, μετά το βγάζεις όταν μπαίνεις μέσα στο μαγαζί.
0: Ποτέ δεν το βγάζω.
2: Μέσω μαγαζί είσαι με το...
0: Και γυμνός το φοράω. Ναι, και μέσω μαγαζί. Μέσω μαγαζί αυτό. Είσαι καταρχάς αυτό.
2: Επειδή είναι το καλό μου, δεν θα το βγάζω.
0: Άντε να σου πω για αυτό την ιστορία γρήγορη. Λοιπόν, αυτό δεν ήταν να το πάρω. Μ' άρεσε πάντα γιατί εγώ γούσταρα 50s και Grease, ταινία κτλ. Και είμαι τώρα στο... Να το πω στο Άττικα.
3: Στον ταινί.
0: Λοιπόν, και έχω πάει να αλλάξω, ούτε καν να αγοράσω ένα δώρο που μου είχαν κάνει. Και βλέπω το Φωτάρα, τον Ιωαννίδη.
2: Ναι.
0: Ο Φωτής είναι ο άντρας της Ελένης, της
3: Βουλγαράκη.
0: Εγώ με την Ελένη έχουμε συνεργαστεί, την έχω από εμάς από το Antenna Media Lab ξεκίνησε και στο Mappe Show ήρθε.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, και δεν μιλιόμαστε. Και λέω, κάτσε τώρα να με κάνει, μην κοιτάζει αυτό το
2: πράγμα. Δεν μιλιέσαι με την Ελένη.
0: Ποτέ. Δεν
3: με θέλω φωτάρα, καμία σχέση.
0: Φωτάρα είναι και βάζελο. Αν και τώρα έτσι όπως το βλέπω, που πήγε η Ελένη στα νέα, το βλέπω να έρχεται στον Ολυμπιακό. Αλλά άστο, αυτό είναι μεγάλη συζήτηση. Λοιπόν. Είναι δίπλα στο ταμείο.
3: Πολλά θέματα έβαλε.
0: Είναι δίπλα στο ταμείο. Βλέπει αυτό ότι αλλάζω, κάτσε ρε να μα πει να γιατί με τίποτα να πούμε φτηνιάριδε.
2: Σωστό.
0: Εγώ κάνω όπως βλέπω και βλέπω το perfecto. Το οποίο είναι Dolce & Gabbana.
2: Oh.
0: Μου λέει ο άνθρωπος να σας το φέρω να το δοκιμάσετε. Λέω, γιατί δείχνει το 3, εγώ φορώ το 4. Μου λέει, εντάξει, μου λέει. Λέω, ναι. Α, δύο φωτάρας. Λέω ότι δοκιμάζουμε Dolce & Gabbana. Δεν είμαστε πατυχαίοι να πούμε.
3: Και πήρε το νούμερο 3.
0: Περίμενε. Βλακία σας λέω, δεν πήγα εγώ να αλλάξω. Ο φωτάρας πήγε να αλλάξει. Εγώ πήγα να αγοράσω ένα δώρο για το φίλο μου, το Βασίλη, το που κάνω στο ραδιόφωνο.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, και του λέω του. Και κατεβαίνει. Και έκανε πολλή ώρα να έρθει. Και αισθάνθηκα άσχημα εγώ. Και μου λέει, θα το αγοράσετε. Και ακούει την. Γυρίζει ο φωτάρας και με κοιτάζει.
2: Ναι.
0: Και του λέω, ναι.
3: Και του λέω, ναι.
2: Χωρίς να ρωτήσει.
0: Το βλέπα εκεί, αλλά έγραφε μείον τόσο τις εκατό. Λέω, εντάξει, έλεγε ρε παιδί μου εκεί πέρα ένα από την τιμή, λέω μείον τόσο τις εκατό, θα το πάρω έτσι.
3: Σε κοιτάει ο φωτάρας, τον κοιτάς εσύ, σε κοιτάει ο φωτάρας.
0: 2.800. Ο φωτάρας άλλαξε ένα παντελονάκι, ούτε καν πλήρωσε δηλαδή. Και εγώ...
3: Ε, καλά να πάρεις, βέβαια σου είναι το ρούχο.
0: Ναι. Στο κεφάλι μου, το μεταξύ, ο κακομοίρης ο Φώτης δεν με κοίταζε ούτε. Δηλαδή, όλο αυτό ήταν στο κεφάλι μου να εντυπωσιάσω το Φώτη. Λες και είμαι Βουλγαράκι.

0: διακόπτουμε.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Μέλισσες και μοναχική καρδιά στο ρυθμό 949. Μονολογούν εδώ τα παιδιά.
0: Μα μας λέει εδώ πέρα ο Βασίλης, μη με διακόψεις τώρα. Γιατί πώς σε διακόψαμε
1: τους δηλαδή. Τους έχω πει να μην με διακόψουν, ναι, γιατί είναι πολύ, ναι, σημαντική η πόρτα από την, ναι, Diamond Doors που δίνουμε.
0: Ανοιξέτη.
1: Την ανοίγουμε την πόρτα γιατί είναι για εσάς έτοιμη, για εσάς που τα στείλετε μήνυμα τώρα στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 για να απαντήσετε, να πείτε τη γνωμούλα σας κι εσείς στο θέμα ημέρας που έχει θέσει εδώ πέρα ο Δημήτρης και είναι ποιο είναι το ρούχο.
0: Το άχαστο.
1: Το άχαστο ρούχο που έχετε όταν θέλετε να κάνετε ένα ραντεβού για σουέξ, για τον έρωτα.
0: Όχι, γενικό. Είναι δύο οι συνθήκες. Ή για να σε γουστάρει ο άλλος ή άλλη, ποιο ρούχο φορά.
2: Ναι, ναι, ξέρεις, ναι,
0: μπορεί να είναι ένα που σου πάει. Μπορεί να είναι ένα που σε αναδεικνύει. Μπορεί να είναι και το τυχερό.
1: Με αποτέλεσμα.
0: Το τυχερό σου ρούχο. Ή η δεύτερη συνθήκη είναι όταν τα πράγματα πια είναι η ώρα να περάσουν στην επόμενη πίστα, ποιο είναι το ρούχο που φοράς για να του το δείξεις ή να του το δείξεις.
1: Και με τελικό προορισμό το κρεβάτι όμως.
0: Αυτή είναι η δεύτερη πίστα, ρε παιδί.
2: Ούτως ή άλλως, η δεύτερη πίστα είναι αυτή.
0: Εντάξει, λοιπόν, να τελειώσω λίγο αυτό που έλεγα, όχι την ιστορία. Είπα το τζάκετ μου, το δερμάτινο. Και είπα την ιστορία. Και για να βλέπω εγώ, εμένα μου αρέσουν δύο πράγματα.
1: Αχ, Θεέ μου, το να μην με διακόψει και να τελειώσουμε λίγο τον χορηγό.
0: Α, δεν τον είπε στον χορηγό.
2: Όχι, Χριστιανέ μου.
0: Πόρτα είχε.
1: Πριν τόση ώρα, ρε παιδί. Ναι,
0: δεν πειράζει, δεν πάρει ξύπνητα. Για φιλαράκια.
1: Επισκέψω ένα από τα 5 καταστήματα τώρα Diamond Doors σε Άγιο Δημήτριο, Ήλιον, Πειραιά, Χαλάνδρε, Γλυφάδα. Μπείτε στο diamonddoors.gr και να σου πω και κάποια χαρακτηριστικά αυτή τη πόρτα τη ωραία.
0: Δηλαδή έχει
1: περιμετρικό λάστιχο στεγάνωση, έχει διπλή θωράκιση, έχει 24 σημεία κλειδώματο. Όλα αυτά θα κληρωθούν, η πόρτα δηλαδή, όλα αυτά πάνω, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου μέσα από τα πρωινά ναυάγια. Ορίστε.
0: Λοιπόν, τώρα δεν θέλω εγώ. Γνωμούλα.
1: Γνωμούλα, πάμε.
0: Γνωμούλα.
1: Λοιπόν, λέγε το.
0: Λοιπόν, ξόκυλα ως συνήθως από το θέμα ημέρας. Και ήθελα να πω τα δικά μου. Τα δικά μου είναι λοιπόν το τζάκετ το μαύρο,
2: ναι,
0: που φοράω εγώ, ωραία, για μένα εγώ. Γενικά, ναι, μαύρα. Αν με δείτε να φοράω μαύρα, θέλω να σε αυτόσω, ναι. Λοιπόν, το άλλο, πώς είναι εκείνο που εμένα μου δείχνει ή που μου αρέσει.
2: Ναι.
0: Το ζιβάγκο στη γυναίκα.
2: Τι?
0: Ναι, γιατί τονίζει το στήθος.
1: Αρκεί να
2: έχει ζιβάγκο.
0: Είναι το διπλό το μήνυμα. Και δεν το δείχνω και το τονίζω.
1: Αρκεί να έχει. Χωρίς να το δείχνω. Γιατί αν δεν έχει στήθος, είναι σαν τον Ανδρέα Παπανδρέο.
0: Πρόσεξε, αν έχει. Αν έχεις και λίγο, στο τονίζει.
1: Ναι, βέβαια, συμφωνώ.
0: Και για μένα, που δύσκολο τώρα, εντάξει, δεν φοράνε, αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ οι pencil φούστες.
2: Οι pencil είναι ωραίες.
1: Και το καλσόν με τη γραμμή πίσω.
0: Αυτό, καλά, είναι αυτό ωραίες. Είναι Kelly McGillis στο Top Gun.
2: Φορτούνι, τι φοράς εσύ,
1: λοιπόν,
2: για να ρίξεις.
1: Προσέξτε τώρα, εγώ έχω παρατηρήσει είτε σε μένα είτε σε άλλους ότι πολύ σεξι στον άντρα πάνω.
0: Το καλσόν με τη μαύρη γραμμή.
1: Όχι, ρε παιδί, ναι, μου. Καλά, υπό συνθήκες θα μπορούσε. Όχι, ο καθένας περιορέξει. Αλλά μου αρέσει η γκρι φόρμα, παιδιά.
2: Ναι,
1: γκρι
2: φόρμα.
0: Γκρι
1: φόρμα. Σου δίνει
0: γκρι φόρμα.
1: Γιατί πρώτον, σου δίνει την αίσθηση ότι βγαίνει ανά πάσα στιγμή και εύκολα.
2: Ναι, είναι πολύ σεξι.
0: Επειδή κάτι ξεπροβάλλει.
1: Κάτι ξεπροβάλλει. Δείχνει ανάγλυφα πράγματα και ούτω καθεξής.
2: Ισχύει. Η γκρι φόρμα, μόλις τη δεις, σου τραβάει.
1: Θα πας στο εστιατόριο με γκρι φόρμα, θα πας.
2: Θα πας. Γιατί είσαι άχαστος μετά.
1: Θα πω στο σινιάλο.
0: Να πω χαιρετισμού σε αυτό το σημείο, σχετικά και άσχετα, στον Νίκο το Μισήρι.
2: Γεια σου. Γεια σου, Νικόλα. Να σε αγόρι μου, φυλάκια, σε λατρεύω.
0: Όχι, επειδή έχει.
1: Γκρι φόρμα.
0: Έχει γκρι φόρμα.
2: Ναι! Έχει ο Μισήρης
1: γκρι φόρμα.
2: Έχει ο Μισήρης και τη φοράει.
1: Και μια γυναίκα, ας πούμε, που εσύ, ας πούμε, τι θα φορούσες ως...
2: Εγώ, κοίταξε να δεις, δεν είμαι, από το ξέρεις πολύ καλά, με το στυλ έχω θέμα. Δηλαδή, και αυτό ακόμα που φοράω σήμερα, που το θεωρώ top of the top,
0: φοράει,
2: θα μπορεί και να το φόραγα.
0: Ασορτή αντιανεμική, ναι, την παλιά, τη γυαλιστερή, ναι, τη φόρμα που φοράγαν στα 80's, ναι, για να καταλάβετε.
2: Είναι το στυλ μου εμένα πολύ συγκεκριμένο, όποιος το...
0: Εμείς δεν ρωτάμε για μόδα. Το ρούχο σου ποιο είναι?
2: Θέλω να... Το ρούχο που θα φορέσω σε ένα πρώτο ραντεβού είναι κάτι το οποίο θα είναι, ρε παιδί μου, θα γουστάρω πάρα πολύ που το πήρα.
0: Να νιώθεις εσύ καλά.
2: Ναι, δεν με νοιάζει.
1: Καλά,
2: να διαγράφει, να κάνει, να είναι σεξι, να είναι αυτό. Άλλη δεν
0: προσέγγιση είναι αυτή. Ναι. Αυτή είναι η προσέγγιση Μενεγάκη, να ξέρετε. Η Μενεγάκη είχε όλα τα ρούχα μπροστά τη και ανάλογα πώς ξύπνησε.
2: Ναι.
0: Τι θα την έκανε να νιώσει καλύτερα φορούσε.
2: Αυτό που γουστάρω εγώ πιο πολύ να το φοράω, αυτό θα φορέσω.
1: Χαμός γίνεται στα μηνύματα.
0: Χαμός
2: γίνεται. Θα ήθελα να διαβάσω του Κωνσταντίνου.
1: Διάβασε.
2: Δεν υπάρχει, γιατί μου πέρασε από εδώ πέρα.
1: Ναι. Δερμάτινο εφαρμοστό φόρεμα, λέει η Δέσποινα.
2: Ναι.
1: Όχι δικιά μας, μια άλλη.
2: Ο Κωνσταντίνος λέει με 2.800.
0: Αγόρικη. Άκυρο, Δέσποινα, άκυρο. Συγγνώμη.
2: Με 2.800, λέει ο Κωνσταντίνος, το δερμάτινο σου κάθαμε κι εγώ, Ουγγαρέζε.
1: Κωνσταντίνε, στείλε Instagram.
0: Εδώ παράδειγμα μου κάτσε ο Φωτάρας.

0: σου, ρε Κατερινάρα, Κατερίνα Λιόλιου, παγκόσμια ημέρα του ψεύτη. Εδώ είμαστε, βουλιάζουμε με όλους εσάς. Εμείς είμαστε, όλοι είμαστε. Πρωινά ναυάγια στο ρυθμό 949 6937 949 949 στο Viber. Για να μπείτε και στην κλήρωση για την Diamond Doors, θωρακισμένη στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας, leader στο χώρο η Diamond Doors. Όλοι μπαίνετε στην κλήρωση. Πάμε, γιατί είναι πολλά τα μηνύματα.
1: Ωραία, και χαμός γίνεται. Λέει ο Λεωνίδας, δεν χρειάζεται να δω ρούχο εγώ. Θέλω πατούσα με γαλλικό νύχι, χρώμα λευκό.
0: Ξέρετε ότι θα σας ξενερώσω τώρα. Το γαλλικό νύχι προήλθε από τη Γαλλία, προφανώς γαλλικό, γιατί ήταν τότε που είχαν το πρόβλημα με την αποχέτευση και δεν είχαν νερό. Βάφανε την άκρη των νυχιών για να μην φαίνονται βρώμικες τα νύχια.
2: Τώρα αυτό τι το λες στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος το είπε για ευχάριστο το γαλλικό.
1: Μπορεί να μην ξενερώσει.
2: Κάνεις το πόδι γαλλικό.
1: Πολλές φορές, ναι.
2: Ωραία. Γιώργος, το μποξεράκι ελέφαντας που βάζεις το μέσα για προβοσκίδα.
0: Δεν φαίνεται, φίλε μου, το μποξεράκι σου, και πάλι είσαι εκτός θέματος.
1: Πάμε, πάμε. Πάμε.
0: Μα δεν μπορώ τώρα για να εντυπωσιάσετε, στέλνετε την πίπα σας τώρα.
1: Η Άννα λέει, καλημέρα να βάγει ένα φόρεμα μαύρο με τον ένα νόμο έξω.
0: Μπράβο.
1: Αλλά το άχαστο είναι ανεξαρτήτως ρούχου ένα κολλιέ μακρύ που έρχεται και κάθεται στη μέση, ίσα-ίσα να χάνεται στο ρούχο. Είναι και πρωί και δεν λέω ακριβώς πού στη μέση.
0: Έχει ντεκολτέ αυτό.
1: Αυτό έχει ντεκολτέ, ναι.
2: Μπούστο, ναι.
0: Και αφήνεις μέσα το να πεις το
1: τρόπο. Ναι.
2: Στη χαράδρα.
0: Ωραίο, στείλε.
1: Να, ορίστε. Είναι και ωραία.
2: Η Μαρίνα λέει πόρτα. Τι πόρτα, ρε παιδιά,
0: να φορέσει μια πόρτα. Ναι. Εντάξει, ο καθένας για να την ανοίξει ο άλλος. Εδώ είναι η πόρτα, εδώ είναι και το χερούλι.

0: μικρή φόρμα. Έχει μερακλώσει, παιδιά, ο Βασίλης ο Φορτούνης με το τραγούδι της Νατάσης, εννοώ, έτσι. Αχ, λοιπόν, από Νατάσα Θεοδωρίδου, θεωρείς ότι είναι το καλύτερο της κομμάτι ή στο top 3?
1: Για μένα νομίζω ότι αυτό το τραγούδι της Νατάσας είναι το πιο ωραίο. Για μένα, είναι το top 1.
0: Εντάξει, για σένα, αγνώμουλα είναι.
1: Το νούμερο 1.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλω τα μηνύματά σας για να μπαίνετε και στην κλήρωση, αλλά πριν θα σας πούμε και τα δικά μας, θα μας πείτε και τα δικά σας, γιατί σας έχουμε ετοιμάσει ωραία πράγματα με τους συνεργάτες μας.
2: Πάρα πολύ ωραία. Να μιλήσουμε όμως για τη Vodafone, παιδιά, γιατί μια στιγμή είναι αρκετή, σου λέει, και η οθόνη του κινητού μπορεί να σπάσει. Τι κάνουμε, έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μια ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Θα μάθετε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Μόνο τους δυνατότερους συνεργάτες έχουμε, όπως τη Vodafone και τώρα Βασίλη.
1: Και τον Lepas. Lepas L8, το οποίο έφτασε στην Ελλάδα. Θέλετε να είστε λοιπόν από τους πρώτους που θα το δουν από κοντά, το Lepas. Επισκεφτείτε την Ότο Αθήνα και γνωρίστε για πρώτη φορά τη Lepas, τη νέα κομψή μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη.
0: Παιδιά, δείτε το, είναι, δεν μπορώ να πω τη λέξη.
1: Είναι τέλειο,
0: είναι νάρα τα μάξι.
1: Πραγματικά, κομψότητα, άνεση, ξεχωριστό design. Be the first λοιπόν στο Metropolitan Expo από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου, περίπτερο D3, Hall 3. Εκεί θα το βρούμε.
0: Πάμε, okay. Πάμε μηνυματάκια.
2: Total Black, λέει ο Μανώλης, παιδιά. Total Black.
0: Το μαύρο είναι άχαστο, παιδιά. Λέμε για το άχαστο ρούχο, έτσι. Ναι. Όταν θέλεις να τραβήξεις την προσοχή κάποιου ή είσαι ήδη, βγαίνετε και πας για τη δεύτερη πίστα. Πα θες να πια να κάνετε τον έρωτα.
1: Η Κατερίνα για σένα. Δημήτρη, θα κυκλοφορώ, λέει, με μαύρο pencil, με μαύρη pencil φούστα και μαύρο ζιβάγκο στο παλαιοφάλιρο.
0: Θα σκάσει, μωρή.
1: Δεν ξέρω τι
0: εννοεί. Θα βγάλει τη ζέπελη.
2: Μήπως θέλει να σε συναντήσει, όμως.
0: Ναι, αλλά κάνε και το. Όλα θα κρυθούν, να ξέρεις, από τα δάχτυλα.
1: Πάλι
2: έχει αυτό το γαλλικό.
0: Πολύ σημαντικό.
2: Ισχύει, λένε όλοι, αυτό που είπες για το γαλλικό. Συνήθως καινούργια ρούχα, λέει ο Πάνος. Δεν έχει σημασία τι. Ένα ωραίο μπλουζάκι με τζιν, απλά πράγματα. Απλά στα καινούργια νιώθω αυτοπεποίθηση.
0: Καλά να τα φοράς και ξέρεις ότι είναι καινούργια. Του άλλου που το βλέπεις τα ταμπελάκια.
2: Έλα, φίλε, πώς νιώθεις εσύ?
3: Πρόσοχη, όλη μία σειρά. The Bear, κύριε Λοχία.
4: Euphoria.
3: The Pit. Τι λέτε, ουρά εννοώ. Όλη μια ουρά. Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
7: Ναι.
6: Και πιο ελαφριά.
7: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
8: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
9: She calls it other mommy. Like you.
10: What? Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Αιμονή».
11: It was me. What? Was it me?
10: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
12: You have to be scared, mommy. She's next.
13: Can I go into your heart?
10: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
14: We'll have so much fun together.
10: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
15: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
17: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
18: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
19: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
18: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
19: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
18: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
19: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
18: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
19: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
20: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
21: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
22: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
23: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
24: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
23: Τι διαβάζω?
24: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
25: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
26: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
27: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.

0: Πώς είπατε?
1: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
2: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949.
1: Έλα, καλή σας μέρα. 8 και 38 πρώτα λεπτά. Αυτά είναι τα Πρωινά Ναυάγια. Αυτός είναι ο Ρυθμός 949, ο καλύτερος σταθμός. Τι να πω τώρα, να πω κάτι άλλο, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εμείς είμαστε Ναυάγια, ο σταθμός είναι καλός. Αθηνά Αφαλίδου, Βασίλης Φορτούνης και Αλέξανδρος Βλάχαδάμης.
6: Και Δημήτρης Ουγγαρέζος.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη. Να σας πω εδώ κάτι πολύ σημαντικό. Ότι εδώ επειδή συζητούσαμε για σειρές, οι καλύτερες σειρές είναι στο Vodafone TV. Night of the Seven Kingdoms το συζητούσαμε διότι στο IMDb σκοράρουν τα επεισόδια όπως παλιά το Game of Thrones πάνω από 9.
7: Τέτοια βαθμολογία.
1: Το Bear νομίζω είναι η πέμπτη σεζόν. Διορθώστε με, δεν είναι η τέταρτη σίγουρα, πρέπει να είναι η πέμπτη σεζόν.
6: Είναι.
1: Αυτό με τους σεφ, με τον σεφ βασικά.
6: Άλλη
1: είναι πολύ
6: σειρά
1: ωραία.
6: Και αυτή.
1: Άλλη σειρά. Και All the Murders in the Building, αν θέλετε κάτι πιο εναλλακτικό, να είναι και ιστορίες detective, γιατί όλες γίνονται, αφορούν ένα φόρο. Κάθε σεζόν είναι ένας φόνος. Το κοινό τους είναι ότι ο φόνος γίνεται σε ένα συγκεκριμένο κτίριο, το Αρκόνια. Εκεί μένουν και οι πρωταγωνιστές, με την παραγωγό και πρωταγωνίστρια μαζί είναι η Σελίνα Γκόμες και φυσικά οι άλλοι δύο τώρα θα τους δικήσω, αλλά νομίζω ότι δεν ακούνε κιόλας πρωινά Ναυάγια, οπότε δεν θα παρεξηγηθούν. Vodafone TV, μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές Disney Plus και του HBO Max, οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, Vodafone TV.
8: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
6: Πριν το ντουέτο Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα στα πρωινά Ναυάγια, να σας πω την κίνηση. Έχει κατεβαίνοντας στην Μεσογείο μποτιλιάρισμα από το ύψος της Αγίας Παρασκευής και κάτω. Η Κηφισία στο κατέβασμα είναι πολύ μποτιλιαρισμένη, ειδικά από το Χαλάνδρι μέχρι το κέντρο. Ανεβαίνοντας στη Συγκρού και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, θα έχετε μποτιλιάρισμα και η Ελευθερίου Βενιζέλου από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα. Το ποτάμι στο γνωστό σημείο από Νέα Ιωνία μέχρι Ιερά Οδό με το δύσκολο μέρος του. Και τέλος, στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, η Αττική Οδός, ερχόμενη προς το Μαρούσι, έχει αρκετές καθυστερήσεις.
8: Ο καιρός σήμερα.
7: Ζήστο τώρα, Δημήτρη. Θέλω να το ζήσουμε μαζί.
9: Η θερμοκρασία ανεβαίνει αρκετά. Άσε τον υδρότα στο κορμί να κυλά. Και το μεσημέρι

0: Επίσης σεβάστηκα στον Νίκο Βέρτη, που τον είδα, τον απόλαυσα στη Θεσσαλονίκη, το ότι είναι πολύ καλός οργανωπαίχτης.
1: Ναι.
0: Παίζει μπουζούκι, παίζει κιθάρα, παίζει, είναι γνώστης, είναι μουσικός, δεν είναι απλός performer. Λοιπόν, 6937, καλημέρα σας. 6937, 949, 949, ακούτε ρυθμό 949 και θέλουμε τα μηνύματά σας με θέμα το σημερινό ημέρας. Το άχαστο ρούχο, είτε θέλεις να κάνεις τον έρωτα, ποιο είναι το ρούχο που θα τον φτάσει τον άλλον στο να κρατήσει την άλλη, είτε όταν θες απλώς να σε γουστάρει, παιδί μου, η πρώτη σου θες να κάνεις καλή εντύπωση, τι φοράς.
2: Λοιπόν, ο Μανώλης λέει.
0: Συγγνώμη, και μπαίνετε σε κλήρωση για Diamond Doors, έτσι, για το πόρτα.
2: Έχουμε πολλά μηνύματα, λοιπόν. Ο Μανώλης λέει Total Black, οτιδήποτε αρκεί να είναι, λέει, ολόμαυρο.
1: Να το όλοι επενδύουν στο Total Black.
0: Παίζει πολύ το μαύρο και κόβει κιόλας και είναι και ψαρωτικό.
1: Η Βασιλική λέει καλημέρα και στους τρεις σας. Εμένα μου αρέσει όταν σε κάποιο σημείο το ρούχο έχει λιγάκι έξω πλάτη, λίγο όμως. Ή διαφάνεια.
0: Να δείχνει κάτι,
1: Η διαφάνεια είναι ωραία. Ναι, έχει δίκιο.
0: Ναι.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ πέρα. Ο Παύλος έχει στείλει μια φανταστική φωτογραφία που είναι κούκλος με
0: Παύλος
1: το κουστούμι.
0: Παύλος είναι πολύ δυνατός.
1: Ναι, και φοράει ένα Men in Black κουστούμι.
0: Το λεγόμενο Black Tie.
1: Ναι.
2: Ο Πάνος λέει βάζει στα πρώτα του ραντεβού ή στα ραντεβού που θέλει να εντυπωσιάσει συνήθως καινούργια ρούχα, γιατί έτσι έχει και την αυτοπεποίθηση του καινούριου. Κατάλαβες.
0: Ναι. Και της Κατερίνας καινούριου, θα λέει κάποιος.
1: Ναι.
0: Πολύ αυτοπεποίθηση.
1: Μαύρο φόρεμα λένε οι γυναίκες και ο Γιάννης λέει ότι εμένα μου αρέσει η γυναίκα να φοράει ψηλές μπότες δερμάτινες. Αυτές τις
0: ξοπερδενεί.
1: Τι?
0: Οι μπότες δεν βγαίνουν, έτσι.
1: Τι εννοείς? Πώς θα βγει φούστα? Άμα φορεθούν, λες.
2: Α, βγαίνει, έχει φερμουάρ.
0: Παιδιά, δεν βγαίνουν.
2: Λοιπόν, και η Εφη κάτι.
0: Τελειώσαμε, Αλέξανδρε.
2: Και η Εφη,
0: μην το συζητάς.
2: Πριν πάμε στο μάθημα, κάτι σχετικό. Καμάτα, αφού μου λέτε. Καλημέρα, αφού.
0: Για την Εφη πες μας.
2: Καλημέρα. Δεν θέλετε να το κοστούμε,
0: δεν θέλετε πολύ την Εφη, μην τσακίσετε.
2: Καλημέρα στην ωραιότερη ραδιοφωνική παρέα.
1: Α, ευχαριστούμε.
3: Σιγάν! Μάθημα, ξέρει. Λέγε, λέγε.
4: Η ΕΚ Ναυαγή.
2: Μα έλεγα την Εφη, Αλέξανδρα. Έλεγα την Εφη.
0: Εντάξει. Έλα.
2: Πάμε.
0: Δεν πειράζει τώρα, ό,τι είναι.
2: Ό,τι είναι.
0: Καλημέρα σας.
2: Χαίρετε.
0: Σήμερα λοιπόν θα ολοκληρώσουμε. Είχαμε ξεκινήσει το μάθημα που αφορούσε τα κλάσματα και τις πράξεις, τις μαθηματικές πράξεις με τα κλάσματα, έτσι.
2: Ναι.
0: Είχαμε πει λοιπόν ότι για να προσθέσουμε δύο κλάσματα θα πρέπει τι να έχουν. Δηλαδή έχουμε, ξέρω εγώ, τα δύο τρίτα και το ένα πέμπτο. Και θέλουμε να τα προσθέσουμε. Τι πρέπει να κάνουμε, Αθηνά?
1: Σε βλέπω κλείνει τα μάτια. Είναι κοινό παρονομαστή, είπα.
0: Μπράβο. Ο παρονομαστής είναι το κάτω, έτσι όπως είναι η διαγραμμούλα. Να ξέρετε ότι είναι διαίρεση. Δηλαδή τα δύο τρίτα σημαίνει δύο δια τρία.
1: Ναι, δύο.
2: Σωστά.
0: Εντάξει. Ωραία. Κάτω τη γραμμούλα λοιπόν παρονομαστής, πάνω τη γραμμούλα Βασίλη.
2: Αριθμητής.
0: Πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, θέλουμε να προσθέσουμε δύο κλάσματα. Τι πρέπει να κάνουμε? Δύο τρίτα και ένα πέμπτο. Πρέπει να τα προσθέσουμε. Προσθέστε τα.
2: Να τα κάνουμε μόνιμα.
0: Πώς? Τι σημαίνει μόνιμα?
2: Να έχω τον ίδιο παρονομαστή.
0: Τι πρέπει να κάνουμε, Αθηνά, λοιπόν?
1: Τώρα πώς θα το κάνουμε? Δύο τρίτα και ένα πέμπτο.
2: Δύο τρίτα και ένα πέμπτο. Πρέπει να έχουν τον ίδιο παρονομαστή.
0: Ωραία. Πώς?
2: Τι θα κάνουμε για να έχουν τον ίδιο παρονομαστή? Θα κάνουμε.
0: Τι πρέπει να βρούμε,
1: καταρχάς.
0: Τι πρέπει να. Όχι, δεν μαντεύουμε. Τι πρέπει να βρούμε? Τι πρέπει να βρούμε? Να τα κάνουμε όλα πέμπτα ή να τα κάνουμε όλα τρίτα? Ή να τα κάνουμε κάτι άλλο.
2: Κάτι άλλο μπορούμε να τα κάνουμε.
0: Πώς?
1: Τέταρτα.
2: Θα πολλαπλασιάσουμε τον αριθμητή των έναν με τον άλλον και θα γίνει 3 επί 5, 15 και θα είναι 15.
0: Εντάξει, λίγο μπακαλίστικο. Τι πρέπει να κάνουμε ουσιαστικά? Ουσιαστικά τι πρέπει να βρούμε? Έναν αριθμό που τι να κάνει και τους δύο παρονομαστές.
2: Να τα διαιρεί.
0: Ακριβώς.
2: Να μπορεί, ναι.
0: Πρέπει λοιπόν να βρούμε το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο.
2: Ορίστε.
1: Α, το ελάχιστο κοινό. Είδες, αυτά όμως βοηθάνε τώρα γιατί τα φρεσκάρουν και οι γονείς. Μην νομίζεις. Που
0: τα
1: διαβάζουν τα παιδιά.
0: Σωστό. Ναι. Λοιπόν, άρα θέλουμε το πολλαπλάσιο και των δύο, το μικρότερο. Το μικρό, ο μικρότερος τρόπος, ο πιο εύκολος τρόπος για να το βρεις συνήθως είναι να τα πολλαπλασιάσεις αυτά. Υπάρχει και ολόκληρο, υπάρχει ένα σχήμα που κάνει τα σπάρα, αλλά 3, 5, 15. Οπότε θα κάνουμε 15.
1: Άρα,
0: τα δύο τρίτα τι το κάνουμε? Τι 15 το κάνουμε?
2: Τι?
0: Το δύο τρίτα. Έχουμε δύο κλάσματα, αγόρι. Το 2 τρίτα και το 1 πέμπτο.
2: Ωραία, το 2 τρίτα.
0: Το ελάχιστο κοινό πολλαπλασιάζει όπως το 15.
2: Το 15, μπράβο, άρα το κάνουμε.
1: 10.
2: Περίμενε, ρε. Πολλαπλασιάζει και τον αριθμητή. 10, 15.
0: Σωστό. Και το 1 πέμπτο πώς το κάνεις, Αθηνά?
1: 5.
0: Τι 5? Τι 4?
1: Περίμενε. 1 δέκατο πέμπτο.
0: Το 1 πέμπτο.
1: Και θέλεις το 1 πέμπτο. Α, περίμενε.
0: Πώς το κάνεις σε 15?
1: Ναι, πρέπει να το.
0: Για κάτω
1: πρέπει
0: λίγο.
1: Να το διαιρέσω.
0: Φέρ το λίγο, θα σου ξαπλώσω.
1: Ναι. Περίμενε. Τα 15.
0: Ναι.
1: 3. Ναι, 3-5. 3, 15.
0: 3, 15. Μπράβο, Αθηνά. Άρα έχουμε 10, 15 και 3, 15.
1: Ναι.
0: Προσθέστε τα.
2: 13, 15.
0: Μπράβο, ρε Βασίλη.
1: Αυτή τη δουλειά θα. Και τι καταφέραμε τώρα, τι είναι τα 13, 15. Θέλω να μου πεις, όχι, τι από τι καταφέραμε, που τα προσθέσαμε.
0: Κοίτα, άρνηστα.
1: Άντε και τα προσθέσαμε.
0: Όλη αυτή είναι άρνηση, επειδή το πρόσθεσε ο Βασίλης.
1: Ναι, γιατί
2: και το ήταν... Κατάφερα, δηλαδή, αυτό.
0: Και τι κατάφερες τώρα, Βασίλη.
2: Έχεις 15 σοκολατάκια, έφυγες τα 13.
1: Ναι.
2: Πόσα σου μείνανε?
1: 2.
2: Αυτό είναι.
1: Και
2: αυτό
1: η γκρίνια που έφαγε εσύ τα άλλα.
0: Ενώ σου έλεγα από τα 15 σοκολατάκια, ο ένα έφαγε τα 2 τρίτα και όλο το 1 πέμπτο, τι θα καταλάβαινε.
1: Ναι, έχει δίκιο.
0: Ευχαριστώ. Πρωτόβρομο.

0: Ο αγαπημένος μας και δικός μου και της Αθηνάς Αφαλίου. Δεν ξέρω για τον Δημήτριο Γκαρέζο. Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Ο Πέτρος είναι από τους αγαπημένους μου. Είπαμε για τον Πέτρο. Εγώ χτες μίλησα με τον Νίκο Απέργη. Που επίσης είναι από τους αγαπημένους μου. Και πολύ καλό παιδί. Πάρα πολύ καλό παιδί. Λοιπόν, 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber. Το άχαστο ρούχο. Αυτό που όταν θέλεις να δείξεις ότι είμαι έτοιμος να κάνουμε τον έρωτα, αυτό φοράς. Ή αυτό όταν θες να ρίξεις κάποιον ή κάποια. Δηλαδή να σε γουστάρει, ρε παιδί μου. Και όλοι όσοι στέλνετε μηνύματα μπαίνετε στην κλήρωση για Diamond Doors.
0: Η Ελένη λέει μαύρο κολάν. Στεγνά και όμορφα.
1: Ελά, Ελένητσα. Ναι, αλλά το άκου. Το μαύρο κολάν. Και το. Δεν ξέρω αν είναι πια τη μόδα. Τα παντελόνια, τα τρουακάρ που. Δηλαδή που. Που είναι μέχρι ένα σημείο.
2: Το κάπρι.
1: Okay. Θέλουν σώμα σωματάρ.
2: Περίμενε.
0: Για να το λέει η Ελένη, θα έχει παιδιά.
2: Το μαύρο το Ελένη. Κολάν είναι δύσκολο στο styling, να πω
0: σωστά. Σωστά, το γύρω-γύρω είναι το δύσκολο.
1: Δεν μπορώ με την βαφαλή.
0: Και ο Βασίλης, κάτι πιο ωραίο, που δεν το έχουμε ακούσει.
1: Κολάν, μαύρο και ο Βασίλης.
0: Όχι, ναι. Παιδιά, λέει λευκό κλασικό πουκάμισο.
1: Ναι. Στον άντρα, ναι.
2: Ναι.
1: Το πουκάμισο, ο Σάκης έβγαλε αυτό τη μισή του καριέρα με λευκό πουκάμισο.
2: Να σου πω ότι μου ήρθε το έλα μου στο μυαλό το βίντεο κλιπ.
0: Λοιπόν, άρα ο Βασίλης είπε λευκό κλασικό πουκάμισο και από κάτω γκριφόρμα.
2: Με το πουκάμισο.
1: Έλα με την γκριφόρμα. Έλα τώρα! Πες για Μασούτη, ρε παιδί.
2: Νέα προϊόντα, Mr. Grant. Δοκίμασέ τα σήμερα στο Μασούτη με επιλεγμένες πρώτες ύλες, έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Ποιοτικές επιλογές για την καθημερινότητα σε οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτης, ποιότητα και οικονομία μαζί.
0: Πάρα πολύ ωραία. Διάλειμμα.
1: Επιστρέφουμε με. Τι να πρωτοπώ τώρα. Ούγκα challenge. Έχουμε λέσει κανένα μαπών και γκριφόρμα πάνω απ' όλα.
3: Αντί να ξυπνάω το πρωί με ένα ωραίο φιλί. Με έναν ωραίο πίδο.
4: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
5: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
4: Μα δεν το έχεις κόψει.
5: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
9: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
10: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
11: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
10: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
11: Off, τι πάθαμε.
10: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
15: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
16: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
17: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
16: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
18: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
19: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, 10 με 12 Οκτωβρίου. 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β. Στάση μετρό Άλυμος. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
20: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
21: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
22: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
23: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
1: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
24: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
25: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
26: Βασίλη!
27: Ο Φορτούνης το σούτ, η μπάλα στα δίχτυα! 1-0 ο Φορτούνης!
28: Αθηνά Φαλίδου, Κυλοστρόμος.
29: Εγώ γεννήθηκα ζυγός και τα ζυγίζω όλα.
30: Πρωινά ναυάγια!
31: Στο ρυθμό 949.
32: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
1: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
33: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
34: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
35: Ρυθμός 949.
1: Καλημέρα σας, 9 και 6 πρώτα λεπτά και συνεχίζουμε να βουλιάζουμε εδώ στην εκπομπή Απόλυτο Ναυάγιο. Ήρθε η στιγμή να πάρετε στυλό, το φτερό αν έχετε, την πένα σας ή και στο κινητό, αρκεί να προσέχετε πάρα πολύ, δεν θέλω να το κάνετε όσο οδηγείτε, και να στείλετε το ποιηματάκι σας. Είτε είναι μικρό, είτε είναι μεγάλο, μια στροφούλα, ένα δίστιχο, ένα στίχο, ό,τι γουστάρετε, με θέμα, παύλα, λέξη ημέρας.

0: ώρες έχουν το all you can eat sushi. Και όσο τολμάς και αντέχεις να φας, τρως στο Wagamama sushi μέχρι να σκούσει.
1: Αρκεί να φτιάξετε ποίημα και να γελάσουμε που να έχει μέσα τη λέξη μπότε.
0: Ξεκινήστε. Να το.
2: Ναι, φίλε, ο ύμνος της καρδούλας. Ναι, όταν μιλάμε για μπότε. Άλλο πρέπει και άλλο πρέπει και άλλο κορίτσι καθώς πρέπει.
0: Λοιπόν, επιστρέφω με Ούγκα Challenge. Τα πράγματα έχουν φτάσει, καταλαβαίνετε, στο απροχώρητο. Να το δώσω και το τηλέφωνο για το ποίημα. 2, 10, α, έλα μωρέ, εντάξει. 68, 35, 722, να ξέρετε, όταν θα σας πω να πάρετε.

0: με το λατινικό. Ό,τι και αν πω, θα μπορούσαν να το πούν και τα κατσαμπάκια.
1: Μπράβο. Περσικό χορό κιόλα.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Βλέπετε ότι σοβαρεύω σιγά-σιγά. Συνεχίζετε.
2: Δεν ξέρει τι ώρα είναι.
0: Ρε, παιδί μου, γιατί έχει. Έχει μια ξυνήλα η Αθήνα.
1: Η Αθήνα σήμερα την έχει.
2: Εγώ έχω ξυνήλα. Τι λέτε, με στο μέλι.
1: Μήπως γιατί έρχεται η ΙΤΑ.
3: Ούγκα challenge.
1: Αυτή τη στιγμή γίνονται κάποιες διεργασίες εδώ πέρα.
2: Ο Αλέξανδρος να μας μιλήσει, να μας πει τι είναι, ποιο είναι το σκορ.
4: Το σκορ είναι 2-1 υπέρ της Αθηνάς.
1: Μάλιστα.
2: 2-1 λοιπόν. Παίζουμε και σήμερα και έχουμε και την αυριανή που είναι ο τελικό.
1: Έχουμε ετοιμάσει.
0: 6-9-37-9-49-9-49 για τον. Πώς να το πω. Για το κύμα των υποστηρικτών των δύο παικτών. Γιατί το επικαλούνται κατά καιρούς. Ναι. Και η Αθηνά λέει, ο κόσμος εδώ,
2: εμένα
0: η οργή.
2: Κυρίως
0: η
2: Αθηνά
0: λέει. Η οργή του κόσμου και ο Βασίλης λέει στηρίζει.
1: Κυρίως η Αθηνά λέει.
2: Ναι, μάλιστα. Γιατί εμένα στηρίζει ο κόσμος κυρίως τα μηνύματα. Να είστε έτοιμοι.
0: Επίσης, ναι, στα μηνύματα που αφορούν το θέμα ημέρας που είναι το άχαστο ρούχο, μπαίνεται κλήρωση για Diamond Doors. Σχετικό και άσχετο. Λοιπόν, πάμε. Θα σας λέω τις ημερομηνίες και θα μου λέτε ποιος γιορτάζει.
2: Δεν υπάρχει αυτό, αγάπη μου. Καλησπέρα.
0: Μα δεν υπάρχει τώρα, δεν υπάρχει τάλλο. Λοιπόν,
2: τι είμαστε εμεί στο εορτολόγιο.
0: 26 Οκτωβρίου.
2: Δημήτριο.
0: Σωστό.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: 9 Δεκεμβρίου.
2: Άννα.
1: Νίκος.
0: Η Άννα, 2. 6 Δεκεμβρίου.
1: Νίκος.
0: Σωστό. 2-1 είμαστε, έτσι. Συγκεντρωθείτε.
2: Έλα.
0: Δύσκολο. 12 Δεκεμβρίου.
1: Στέφανος.
0: Όχι.
2: Όχι.
1: Στέλιος.
2: Όχι. Ευγενία.
1: Σπύρος.
0: 2-2.
2: Είναι που, το, είναι που δεν το έχει.
1: Όχι, ρε, το σίγμα το κατάλαβα.
2: Ναι, ναι, ναι. Είμαι γεσπέ,
0: δεν μπορώ
2: παίζει
0: με την Αθηνά.
2: Δεν πειράζει, αγάπη.
1: Θα στεναχωριέμαι για την νίκη μου.
2: Εδώ τσακώθηκαν καρμένα σφίση, αγάπη μου. Θα δεις τώρα τι έχει να γίνει.
0: Πάντως έχει δίκιο τώρα σε αυτό. Τι? Το παίζεις, είσαι νηφίτσα, ναι, μεγάλη.
2: Μεγάλη.
1: Τι εγώ φταίω που έχω γνώσεις.
0: Και πας και λες, τα παρατάω, δεν το έχω καθόλου. Και ξαφνικά σκας τρία μαζεμένα.
1: Φτιάχνω κρίμα.
2: Έλα.
0: 25 Νοεμβρίου.
1: Ναι.
2: 25 Νοεμβρίου, Νικόλαος.
0: Όχι,
2: είναι το
1: ξανά.
0: Ναι! Μπράβο, Αθηνά!
2: Πανηγύρι στα Πετράλωνα έχετε.
1: Αφροξυλάνθη.
0: 7 Ιανουαρίου.
2: Γιάννης.
0: Ναι.
2: Αγιάννη, γιορτάζει το σπίτι μου.
0: Α, τώρα θα πείτε ότι τα είχα στημένο για να το κερδίσει.
2: Είναι μεγάλη γιορτή του Αγενιού.
0: 21 Μαΐου.
1: Κωνσταντίνο και Ελένη.
0: Σωστό! Τι γίνεται, Αλεξανδρέ.
2: Πόσο είμαστε?
0: 4-3.
1: Στα πόσα παίζουμε?
0: Ένα δύσκολο. Ένα δύσκολο.
1: Στα 5 είπαμε.
0: Ένα, ναι. Όχι, όσο θέλω εγώ. Τι όσο.
1: Πότε το είπαμε, καλέ.
2: Α, μέχρι να κερδίσει.
1: Στα 5 είπαμε προχθές.
0: Λοιπόν, ένα δύσκολο. 20 Ιουλίου.
1: 20 Ιουλίου.
0: Δεν θα πω τώρα βοήθεια για να μην λένε οι ακροατές ότι βοηθάω τον έναν τον άλλον.
2: 20 Ιουλίου είναι δύσκολο.
1: Λείπουμε σε διακοπές τότε, ρε παιδί.
0: Ανδρικό.
1: Μην κοιτάς το κινητό, του στέλνουν μηνύματα.
2: Ποιος θα κοιτάει, παιδί μου? Τι λες? Εσύ κοιτάς στο Viber. Δεν θα πιαστεί η τέτοια.
1: Δεν το βρήκα.
2: 20 Ιουλίου. Ανδρικό.
1: Λοιπόν, πες, ανδρικό ή γυναικείο.
0: Συνεργάτη. Ανδρικό.
2: Δεν είναι Γιώργος.
0: Συνεργάτη εκπομπής μας.
1: Αλέξανδρος.
0: Όχι.
2: Όχι. Λουκάς.
1: Όχι. Λουκάς.
0: Τηλεφωνικά βγαίνει.
2: Ηλίας,
1: ναι. Γρηγόρης.
2: Του Αηλιά, προφήτη Ηλία. Του προφήτη Ηλία, μεγάλο πανηγύρι. Στο Κούμαρι, στο χωριό μου.
0: Σταμάτα να λες και τα γυρουρά.
2: Ναι, ναι, έπρεπε να το είχα δημιουργήσει.
0: Φοβερό πανηγύρι. Ωραία, 31 Αυγούστου. Μισό λεπτό.
1: Έλα, αφήστε με.
2: 31 Αυγούστου.
1: Αφήστε με στην τέτοια μου και στην αυτή μου.
0: Έχασε.
2: Μισό λεπτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Μισό λεπτό για σιγουριά. Θέλω να μου πείτε. Ναι. 30 Αυγούστου, συγγνώμη.
1: Τώρα μου έβαλε εδώ πέρα την, την Ορθόδοξη, την Θεούσα, να ξέρει όλες τις γιορτές.
2: Δεν θυμάμαι.
0: Ο Αλέξανδρος.
2: Συγγνώμη.
0: 8 Νοεμβρίου.
2: 8 Νοεμβρίου του Αγίου Νικολάου.
1: Τα όχι, πάμε, βρε,
2: περιμένετε, θα λέω εγώ μέχρι να
0: τέτοιο. Γιορτάζουν πολύ.
2: Σαββάς.
0: Όχι,
1: η Σαββάς είναι στη Σοφία.
0: Όχι.
2: Όχι, δεν
0: και άντρες και γυναίκες.
2: Και... Κωνσταντίνου και Ελένης.
0: Όχι, το πάμε. Το πάμε, ρε παιδί μου.
2: Περίμενε, ρε παιδί μου. Μπορώ να λέω.
1: Λοιπόν,
2: και άντρες και γυναίκες.
0: Έλα, 8 Νοεμβρίου, είναι και κοντά.
2: Ναι, Ελευθέριος, Ελευθερία.
0: Όχι, όχι, είναι κοντά.
1: Θα λέει και πες μου. Δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε.
0: Άγγελος Αρχαγγέλου, είναι των ταξιαρχών.
2: Δεν το
0: είπες. Λοιπόν, πόσο είμαστε, γιατί έχω μια τελευταία. Για δύο πόντους.
1: Είπα άγγελος, να ξέρετε πριν.
2: Δεν είπες, αγάπη μου, προχώρα.
1: Το είπα, δεν έχω λόγο να με το
2: πω. Πότε, πριν, σε προηγούμενη ημερομηνία. Όχι.
0: Για δύο πόντους. Όποιος μου πει ποιος γιορτάζει με το χαρακτηριστικό που γιορτάζει τη συγκεκριμένη ημερομηνία, θα πάρει δύο πόντους. Αλλιώς, αν πείτε απλά ποιος γιορτάζει, θα πάρει.
2: Τι εννοείς με το χαρακτηριστικό?
0: Θα δεις. 21 Νοεμβρίου.
2: 21 Νοεμβρίου. Μήπως είναι ο Άγιος Ελευθέριος.
0: Όχι.
2: Άγιος Ανδρέας. Άγιος Ανδρέας.
0: Όχι.
1: Δεν μπορούμε να πούμε άπειρα ονόματα. Ξεκινάω. Νίκος, Γιάννης, Παύλος, Πέτρος.
0: Άμα μου πείτε, είπα, ποιος γιορτάζει, θα πάρετε ένα βαθμό. Αν μου πείτε και γιατί γιορτάζει. Μια συγκεκριμένη κατηγορία που γιορτάζει εκείνη την ημέρα.
1: Α, λοιπόν, είναι οι Παρθένες.
0: Σωστά.
1: Γιατί
0: άρα,
1: άρα οι Παρθένες που δεν έχουν
0: παρέμβει. Οι ποιες!
2: Οι ανήπαντρες.
0: Μαρίες, όνομα, Μαρίες.
1: Κέρδισα, εγώ το βρήκα.
2: Εγώ είμαι
0: όνομα, δεν υπάρχουν το όνομα. Μας είπες για Παρθένες.
1: Μισό.
0: Πότε υπάρχουν Παρθένες και γιορτάζουνε. Πότε γιορτάζουνε Παρθένες και δεν υπάρχουνε.
2: Λοιπόν, ευχαριστώ.

0: να. Νίκος Απέργης, ρυθμός 949. Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Πέμπτη σήμερα, 8 Οκτωβρίου. Και σας έχω νέα, γιατί ξέρετε ότι σας δίνω αυτό που λένε heads up. Δηλαδή, σας το λέω λίγο πριν, για να ξέρετε. 10 με 12 Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης. Πάντα λέω πότε, γιατί είναι πάντα. Έχουν μικρά παραθυράκια στη Βιοκαρπέτ τα φιλαράκια μου. Καλημέρα, καλημέρα στην Εύη, καλημέρα και σε όλη την ομάδα, σε όλα τα καταστήματα. Στη Λάρισα καταρχάς.
1: Και εκεί τους ξέρεις.
0: Και είναι φίλοι μου, όλη η ομάδα της Βιοκαρπέτ.
2: Ναι. Είναι ωραία τα χαλιά.
0: Φίλοι μου, φίλοι μου. Λοιπόν, και πάντα ξέρουν τις ανάγκες σου και σε συμβουλεύουν. Λοιπόν. 10 με 12 Οκτώβρη. Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης. Μόνο δύο ημέρες. Happy Bazaar σε χαλιά και λευκά είδη. Στις πιο happy τιμές. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Γι' αυτό λέω 10 και μέχρι 12 και 12. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα για 3 μέρες μόνο. Όλα τα χειροποίητα χαλιά. 50% έως 80%. Μαν. Εντάξει, τώρα. Χαλιά μηχανής 100 ευρώ. Και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Για το σπίτι του παιδιού του φοιτητή. Για το εξοχικό.
2: Για
0: την πρίκα τη δικιά σου. Οι προσφορές του μπαζάρι ισχύουν αποκλειστικά στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β. Στη στάση μετρό Άλυμος. Αν θέλετε να πάτε με μετρό. Αλλά πώς θα κουβαλήσετε τα χαλιά μετά. Βιοκαρπέτ και φύγαμε για μπαζάρ, παιδιά.
1: Λοιπόν, γιατί αν δεν πάρουμε το χαλί, θα πατήσουμε στο πλακάκι το κρύο και θα κρυώσουμε. Και θα πάθουμε κρυολόγημα και βουλωμένες μύτες κλπ. Και δυσκολίες στην αναπνοή. Γνώρισε το Selva Golden Flu από την Ιντερνετ για τη ειρηνική φροντίδα όταν εμφανίζεται η συμφόρηση. Συμβάλλει στον καθαρισμό της ειρηνικής κοιλότητας και στην απομάκρυση της ισορρευμένης βλένας, προσφέροντας ανακούφιση από την ειρηνική συμφόρηση. Μιλάμε για το Selva Golden Flu από την Ιντερνετ για να αναπνέουμε πιο ελεύθερα όταν το κρυολόγημα μας κλείνει τη μύτη.
0: 2-10-68-35-722. Τώρα τηλεφωνείτε για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό. 50 ευρώ δώρο επιταγή να φάτε μέχρι σκασμού στο Wagamama. Να γουστάρετε, να κάνετε το κομμάτι σας, να πιείτε και τα κοκτέιλ σας. Ξαναλέω, 2-10-68-35-722. Θέμα, παύλα, λέξη, οι μπότες και ένα στίχος αρκεί.
3: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
4: Καλώς την.
5: Α, τι βλέπω! Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
4: Πού το κατάλαβες?
5: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
6: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
7: Σεσουάρ για δολοφόνους.
8: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
7: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
8: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμια.
7: Σεσουάρ για δολοφόνους.
8: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
7: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
15: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
16: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
18: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
19: Στη Yousk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή τη yousk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
21: Ναι.
20: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
21: Ναι.
20: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
21: Ναι.
20: Και πιο ελαφριά.
21: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
22: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
23: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
0: Καλημέρα σας, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε να γουλιάζουμε, αλλά δεν αισθανόμαστε άσχημα ή άβολα γι' αυτό. Όπως έχεις ξυπνήσει έρχεσαι και αυτή είναι η φιλοσοφία των πρωινών ναυαγίων εδώ στο ρυθμό 949. Να σας πω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο να έχετε την MAS card. Γιατί εντάξει και άλλα σούπερ μάρκετ έχουν κάρτες, αλλά ποια είναι η διαφορά εδώ στο Μασούτι? Γιατί πραγματικά τους νοιάζει και γιατί πραγματικά είναι οικογένεια και γιατί πραγματικά κάθε γειτονιά με το Μασούτι είναι έτσι το σημείο που συναντιόμαστε και κάνουμε τη βόλτα μας. Η MassCard μαζεύει, με τη MassCard μαζεύει 50 πόντους, α πούμε, κερδίζει άμεσα 1 ευρώ και 50 λεπτά. Ενώ με κάθε 3 ευρώ αγορών συγκεντρώνει 1 πόντο. Το θέμα ποιο είναι? Η άμεση εξαργύρωση. Δεν πας, δηλαδή, σου λένε τα μάζεψες, αλλά έλα την άλλη φορά που θα ψωνίσεις. Αυτή τη φορά πας στο ταμείο και λες: να τι πόντι μου, θέλω να τους εξαργυρώσω τώρα. Και φυσικά τους εξαργυρώνει σε μεγάλες προσφορές, ηλεκτρονικά κουπόνια, μέσω ηλεκτρονικών κουπονιών και πλούσια δώρα. Πάνω από 1 εκατομμύριο μέλη ήδη αριθμεί η MassCard. Είμαι ένα από αυτά και είμαι υπερήφανος. MassCard, απόπτησέ τη και δεν θα χάσεις.
24: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Για τα δεδομένα του Ρούμπιο και της επίσκεψης και γενικότερα της Πέμπτης πρωί, είναι καλύτερα τα πράγματα από ό,τι συνήθως. Μην φανταστείτε, πάντως η Μεσογείων είναι μποτελιαρισμένη προς τα κάτω. Το κέντρο με πρόβλημα και κυρίως η άνοδος της Συγκρού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή. Η Αττική Οδό από τα Λιώσια μέχρι το Μαρούσι έχει μποτελιάρισμα και κλασικά, αν έρχεσαι στην πόλη αυτή την ώρα, στη Λεωφόρο Καβάλας, από το ύψος της Θιβών μέχρι το Μεταξουργείο έχει σταμάτα, ξεκίνα. Σταμάτα, ξεκίνα.
2: Ξεκίνα, άναψε το κλιματιστικό.
0: Σήμερα.
2: Να πούμε το backstage τώρα, γιατί θα σκοτωθούμε μετά το Ουγκα Challenge και το κλιματιστικό. Έχουμε σκάσει εγώ και ο Ουγγαρέζο σήμερα.
1: Έχει κρύο έξω.
2: Θα τα ανάψουμε, το καταλαβαίνει.
0: Έχουμε σκάσει. Έχουμε σκάσει.
1: Λίσα. Έχουμε σκάσει. Να δω το στίχο, γιατί δεν έχουμε το στίχο.
0: Έλεος.
1: Και. Λες θα έχει ζεστή στον καιρό. Θα ανάψει κλιματιστικό.
2: Ναι.

0: Τι πληρώνω, ρε.
1: Παιδιά, βγαλμένο από τη ζωή. Τηλεφωνήστε τώρα 210-6835-22 για τη λέσχη των χαμένων μαπών. Η λέξη είναι μπότες και 50 ευρώ από τα Wagamama. 210-6835-22 και μικρό ποιηματάκι, δεν έχουμε θέμα.
2: Μαζί θα βουλιάξουμε.
3: Πρωινά Ναυάγια.
4: Κι αν η καρδιά σου

0: Ρε Νίκο Οικονομόπουλα με τις φίλες σου τις καλές. Ένοχο κορμί από τον Νίκο εδώ, ρυθμός 949 και τα πρωινά ναυάγια. Μη χάνουμε χρόνο, έχουμε πολλά να κάνουμε παιδιά σε αυτό το όν. Για παρακαλώ, έχουμε μηνύματα πρώτα. Έχετε μηνύματα, αυτά τα τρία ή
1: λοιπόν,
0: θέλετε.
1: Ο ναι. Γιάννης, παιδιά, έλα. Καλημέρα. Σαν τη γόβα στιλέτο σε γυναίκα που βγαίνει πρώτο ραντεβού και με δερμάτινα, δεν υπάρχει αξία ανεκτήμητη.
2: Σωστό. Στιλέτο, πού θα με πας για να τη φορέσω όμως.
0: Και αυτό σωστό.
2: Ναι, ρε φίλε.
0: Η γυναίκα είδες το βλέπει πιο πρακτικά.
2: Ναι,
0: σου λέει, εσύ θες να τη δεις, αλλά πού θα με πας.
2: Δεν θα πάω εγώ τώρα με τη γόβα στιλέτο για
1: μισό.
2: Καφέ.
1: Νίκος, πιο κύριε, καλημέρα. Αυτό που φοράω συνήθως καλοκαίρι είναι λινό μπες παντελόνι, γαλάζιο λινό πουκάμισο χωρίς γιακά σε παρένθεση.
2: Αμάω.
1: Ναι, αλλά έχει και γαλάζια μάτια.
0: Μην βρίζεις τι είμαι μας.
1: Έχει γαλάζιο μάτι ο Νίκος, λογικό.
0: Αυτό λέω. Και πρέπει να έχει και ωραίο σώμα για να εμπιστεύεται λινό παντελόνι το καλοκαίρι, σημαίνει ότι έχει στιτό κορμί.
1: Νίκο, σου λέει ο Δημήτρης να στείλεις φωτογραφία με τρόπο. Κατάλαβες.
0: Πάμε.
3: Η λέσχη των χαμένων μαπών.
1: Όχι εγώ, ο Δημήτρης. Καλημέρα, ναι.
0: Καλημέρα, ποιητέ. Ποιο είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
4: Καλημέρα.
0: Έλα καλημέρα. Έλα καλημέρα. Ποιος είναι?
4: Ανδρέας, δεν συζητάω παραπάνω.
0: Λοιπόν, άκου τη λιγάδα. Επειδή έχεις λίγο στόκερ να πούμε και με έχεις με ακολουθείς από την προηγούμενη και, θα πάω στην αστυνομία θα πάω. Θα παίξεις, αλλά δεν θα συμμετέχεις για το δώρο.
2: Γιατί
4: δεν παίζει για το δώρο, το έχω ήδη στείλει.
0: Ωραίος. Να σου πω και πλησιάζει, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το κονέ σου με το φούρνο.
4: Ναι, εννοείται, το έχω υπόψη μου. Ωραία, βρεθούμε.
0: Χρειάζομαι τους άρτους.
1: Τι φοράει στο ραντεβού να μας πει.
0: Εσύ τη λιγάδα τι φοράς στο ραντεβού, φέρνει την κουτάλα του από το φούρνο.
4: Ναι, ρε, μαζί, ό,τι θέλετε.
0: Λέγε ρε,
4: μόνο την ποδιά μου.
0: Λέγε ρε, τι φοράς.
4: Τώρα.
2: Στο πρώτο ραντεβού, τι τώρα. Δεν στη πέφτουμε.
0: Έγινε.
2: Ναι,
0: και πού έχεις τα δάχτυλά σου. Λοιπόν, έλα, πάμε για την ποιήση, έλα. Ναι.
4: Λοιπόν, και δεν.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Έλα.
4: Λοιπόν.
1: Έλα.
4: Το πείμα μου ακροβατή γενικώς.
2: Α, κατάλαβα.
4: Ακροβατή.
0: Πάμε.
4: Σ' αγαπώ πολύ.
0: Έτσι.
4: Μου είχες νέψει τότες. Μα έμεινα με το καναρίνι στο χέρι.
0: Μπράβο.
4: Φορώντας μόνο μπότες.
0: Ωραίο.
2: Okay.
0: Ωραίο.
4: Γιατί μου το έκανες αυτό, αγάπη μου μεγάλη.
0: Ναι.
4: Νιώθω τόσο μόνος μου. Κάτι ήθελα να γράψω για το κεφάλι.
0: Ναι, το πάνω κεφάλι ελπίζω, έτσι.
4: Πάντα.
2: Αυτό είσαι δυνατός.
4: Αν θέλεις να ανοίξεις τις αγάπης μου τις πόρτες, γάλε το πουκάμισο εκτός από τις μπότες. Είχε πει η Πεπάρα.
0: Ισχύει.
4: Εν τέλει όμως έμεινα να κοιτάω τρεις τελίτσες, άρα.
2: Μάλιστα.
0: Κι άλλο, κι άλλο. Τι πες, ξαναπες τον τελευταίο στιγμό, ναι.
4: Δεν ξαναβάζω πια όσο κι αν μου αρέσουν. Θα μείνω με τις παντούφλες μου μέχρι να με καλέσουν.
2: Πολύ καλό. Πολύ καλό.
0: Είσαι συγκινητικός σε τη λιγαλά.
2: Ερμηνεία δυνατή.
0: Μου σκέψαμε.
2: Ναι, είναι δυνατός.
0: Πολύ καλό.
4: Ήταν για τα πρώτα.
0: Τόσο, για τα μάρμαρα. Έγινε, έφυγες. Έφυγες και θα πάω στην αστυνομία. Παρακαλώ, ναι, γεια, καλημέρα. Ποιος είναι? Ναι.
5: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Ναι, με ακούτε?
0: Ναι, σας ακούμε. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
5: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ. Γεια σου, ρε Άγγελ.
2: Έλα, ρε Άγγελ.
0: Καλώς τον είναι τον Άγγελο και τα υπόλοιπα, τα ξέρεις. Ναι. Πάμε παρακάτω.
5: Να είστε καλά, αλλά ότι γιόρταζα 8 Νοέμβρη δεν το ξέρει, μαθηνούλα μου.
2: Δεν το ξέρω, αγόρι μου, με συγχωρείς. Και έχω και οικογένεια.
1: Εγώ το είπα και με φάγανε.
2: Έχω και οικογένεια που γιορτάζει.
0: Δεν το είπες, αγοράκι. Έλα, Άγγελ.
5: Δεν το συμπαθώ, αλλά δεν το είπες.
0: Δεν το είπες.
1: Καλά, θα το βάλουμε στο
0: Βασίλη, δεν το είπες. Κανένα δεν
1: το
0: είπε. Το είπε από μέσα σου. Έλα, Άγγελάκο μου, πάμε, αγόρι μου.
5: Ξεκινώ.
2: Ναι.
5: Τις μπότες σου, κουκλίτσα μου, τις είδα στις εκτόσεις. Και εσύ νομίζεις πως με αυτές εμένα θα καρα...
0: Μη ρε παιδάκι, πάνω στο κατα... Στην καταπιο...
2: Ναι, ωραία.
5: Στον
2: ναι.
5: Τοίχο και θα ζητάς να δώσω παραδάκι. Μα μόνο το δεξί μου εσύ θα πάρεις άρχη.
0: Μη ρε Άγγελε, σε παρακαλώ ρε Άγγελε τώρα. Αφού καλά δεν περνάγαμε ρε παιδάκι μου.
5: Ναι. Και να το παίξεις φυσικά σε με, κυρία, να σε μάνες.
6: Τι είπες?
5: Λέω να γίνει μια κατάθεση μετά το Excel που ανέφερα, το αρχείο,
2: ναι,
5: το Excel.
2: Ναι.
5: Να γίνει μια κατάθεση και να το παίξεις φυσικά.
0: Μη ρε παιδάκι μου, σε παρακαλώ.
5: Κυρία να είσαι με άνεση.
2: Κυρία να είσαι με... Έλα, καταπληκτικό τιμή και μία άνθρωπο.
0: Έμα να βγάλουμε να πάθουμε κανένα έφραγμα.
2: Δεν είπε τίποτα ο άνθρωπος.
0: Μα αυτό το θέμα.
2: Κέρδισε. Εγώ σου λέω, έχει κερδίσει, το λέω.
0: Έχουμε άλλον.
1: Λοιπόν, τον κρατάμε.
0: Κρατάω, είναι δυνατός, είναι δυνατός ο Άγγελος. Κρατάμε Άγγελο και πάμε παρακάτω. Καλημέρα, Άγγελε, καλημέρα, αγόρι μου.
7: Πρωινά ναυάγια.
1: Ναι.
0: Έλα.
8: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνετε?
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
8: Θοδωρής.
0: Έλα, ρε Θοδωρή! Καλημέρα, αγόρι μου, τι κάνεις?
1: Ρίχτω.
0: Ναι. Περίμενε.
8: Μια στροφή, έτσι.
0: Μια στιγμή να ρωτήσω. Από πού μας τηλεφωνείς, θέλω να μάθω.
8: Από Θρακομακεδόνες.
0: Ωραίος, αυτό ήθελα. Παρακαλώ.
8: Λοιπόν, αγόρασα μία μέρα μπότες με λιστάλαχτες.
0: Ναι.
8: Ψηλές, δερμάτινες, βαριές.
0: Ωραία.
8: Και ακατάλληλες.
0: Ωραίος.
8: Μου είπε ο πολιτής πως ήταν της μόδας.
0: Ναι.
8: Και ας ένιωθα εγώ σαν τον μπαμπά της Ρόδας.
0: Ωραία. Καμικάζει η αγάπη μου.
2: Πολύ καλός.
0: Ωραίος. Έλα, πολύ καλός.
1: Έλα, Θρακομακεδόνες.
0: Ωραία και μανιτζέβελο πήμα, μικρό, ωραίο.
2: Τόσο όσο.
0: Ευχαριστούμε. Καλημέρα, Θοδωρή.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, αγόρι μου. Έλα, πάμε στο... Έχουμε άλλη μία. Έχουμε. Άλλη μία, κοίτα. Πάμε άλλη μία.
2: Ναι. Όχι, δεν γίνεται φασαρία.
0: Ναι. Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα. Τι γίνεται. Καλά είσαι.
8: Ακούμε.
0: Έλα, ρε, ακούγεσαι. Καμπάνα. Πόσο λένε.
8: Ζήσεις.
0: Έλα, ρε, Ζήσει. Αυτό είναι όνομα. Αυτό είναι ωραίο όνομα.
2: Μου αρέσει και εμένα.
0: Είναι ωραίο όνομα. Yeah. Λοιπόν, έλα, Ζήσει. Πού είσαι καταρχάς, πού μας τηλεφωνείς εσύ.
8: Λοιπόν, τώρα από Εγάλη, από Μετρό.
0: Εντάξει, το ακούω. Ωραία. Πάμε. Πάμε.
2: Ευχαριστούμε που μας ακούς.
8: Λοιπόν, απόψε έχω ραντεβού. Δεν ξέρω τι να βάλω. Έχω σκουριάσει και σε αυτό χωρίς να υπερβάλλω.
0: Έτσι.
8: Θα βάλω μάλλον κόκκινο που λένε ότι, μου μένει, ότι σου μένει και μάλλον κάτι κίτρινο. Αχ, τι θα δει καημένη. Όπως και να έχει άλλωστε, έχω τις νέες μου μπότες. Με αυτές αγαπάω σίγουρα. Α, να πάρω και κάπου.
0: Γιατί
1: καλύτερος.
2: Φοβερός.
1: Ο καλύτερος νομίζω.
2: Φοβερός.
0: Να μπλέξουμε τα μπούτια μας με το ποίημα του Ζήση.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Α, Ζήση, αύριο πάω Παρίσι. Ωραία, το τσίπησε.
1: Εγώ νομίζω κέρδισε.
2: Έλα,
0: το πήρε. Ζήση, το πήρε. 50 ευρώ.
2: Άλλο, φίλε, αλλά είσαι στο μετρό και ακούς πρωινά να βάλει.
0: Respect, respect. Κέρδισε, αγόρι μου. Καλημέρα, καλημέρα.
8: Καλημέρα.
1: Γεια σου.
2: Βάζουμε νερά από τις 7.
9: Πρωινά Ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: εδώ είμαστε. Νομίζω, ξέρετε ότι δεν προτρέχω, αλλά νομίζω ότι κάναμε καλή δουλίτσα σήμερα και σας αφήνουμε έτσι την ημέρα σας να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Αυτά είναι τα πρωινά ναυάγια και...
1: Λέμε συχνά ότι οι φοιτητές πρέπει να είναι χαλαροί ή να διαβάζουν και να πηγαίνουν βιβλιοθήκη ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, αλλά το Vodafone See You λέει και εγώ συμφωνώ φουλ ότι στη φοιτητική ζωή δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου τρόπος. Και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κάθε μήνα στο κινητό, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ, 1 Gbps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το See You Around για να ζήσουν τη φοιτητική ζωή στο φουλ ακριβώς όπως τους ταιριάζει, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Μάθετε περισσότερα στο vodafone.gr.
0: Αυτά είναι τα πρωινά ναυάγια από την Πλώρη. Λέω καλημέρα στην Άννα Βύση, στον Νίκο Καρβέλα, στη Σοφία Καρβέλα, στο Χρύσανθο Πανά, στη Χριστίνα Πολίτη, στο Λάκη Γαβαλά. Καλημέρα στο Φίβο, καλημέρα στο Γιώργο Θεοφάνους, καλημέρα και στο Γιώργο Σαμπάνη. Γιώργο.
2: Καλημέρα στους κλειουργούς, στους σιδεράδες, στους πλακάδες, στους οικοδόμους, τους μηχανικούς αυτοκινήτους, τους φανοποιούς και σε αυτούς με τις γκριφόρμες.
1: Καλημέρα στη Μεταμόρφωση, στην Πεύκη, στου Παπάγου, στην Γλυφάδα. Καλημέρα στο Κουκάκι, στο Νέο Κόσμο, στο Βύρονα, στην Κεσαριανή. Καλημέρα σε όσους μας ακούνε κάθε μέρα από το soundis.gr.
0: Αύριο έρχεται η κόρυφος της εβδομάδας. Ήταν τα πρωινά ναυάγια με την Αθηνά Φαλίδου, τον Βασίλη Φορτούνη, τον Αλέξανδρο Βλαχαδάμη
1: και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
0: Να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Θα τα ξαναπούμε αύριο, 7 ώρα το πρωί. Καλημέρα!
3: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
6: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
5: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
7: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
8: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
5: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις κουπονιά αγορών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
11: Εδώ είμαστε!
10: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα?
13: Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
14: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις μουστάκαστοής.gr.
15: Καλώς την.
16: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
15: Πού το κατάλαβες?
16: Βλέπω. Νέα ακουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
17: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
18: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Bam, bam.

0: κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρούνε σοφά.
2: Σόλο διβάνι.
3: Τι κουαλίτα.
4: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διτητή.
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλημέρα σε όλους. Σήμερα που είναι 5η 8 του μήνα, σήμερα που χαμογελάει ακόμη ο ήλιος και ήρθαμε να μείνουμε μαζί, παρέα, μέχρι το ρολόι να δείξει 2. Είμαι η Γιώτα Τσιμπρικίδου κοντά σας. Φέρνω πάρα πολύ μουσική, ωραία τραγούδια, ωραία λογάκια, τα ζόρικα, τα δύσκολα και τις κόντρες θα τα αφήσω όλα απ' έξω. Θα κάνουμε τα δικά μας κόλπα και ξέρετε τι. Δεν ξέρω πόση κίνηση βρήκατε εσείς σήμερα, αλλά εγώ θα το καταθέσω. Σήμερα βρήκα πάρα πολύ κίνηση σε σχέση με χθες, που χθες εγώ στην εκπομπή σας έλεγα μην πολύ κυκλοφορήσετε, είναι πυγμένα όλα. Εγώ χθες, παιδιά, κατέβηκα όλη Βασιλή Σοφία, αυτά κέντρο, άνετα, πολύ τύχη είχα μαζί μου. Λοιπόν, άντε, πάμε να ξεκινήσουμε και τα λέμε σε λίγο.
2: Κατέβα

Νίκος Βέρτης εκπληκτικός με αυτά τα τραγούδια που αγαπάμε, έρχονται από το παρελθόν και τα καινούργια του τα θέλουμε πολύ, αλλά και αυτά που είναι η κληρονομιά, αυτά τα ωραία. Νίκος Βέρτης που με το μπουζούκι του στο κέντρο που εμφανίζεται έπαιξε και τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη και όπως ο ίδιος έχει πει σε συνέντευξη του εδώ στο Ρύθμο, είμαι πολύ καλός μπουζουξής, να ξέρετε, παίζω πάρα πολύ καλά το μπουζούκι. Ψάξτε να βρείτε και τη συνέντευξή του στο Ρύθμο Tube, θα καταλάβετε ακριβώς αυτό που σας λέω. Είμαστε μαζί εσείς όλοι εκεί έξω, εμείς οι καλλιτέχνες, μια μεγάλη παρέα. Μέχρι τις 2 έχουμε πολλά να πούμε και πολλά να χωρέσουμε. Οι καλημέρες, οι ωραίες είναι αυτές που μοιράζονται. Οπότε 6937949949, γεμίστε την οθόνη μου με μηνύματα. Στους 22 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος στο Μαρούσι αυτή τη στιγμή, με τον ήλιο που σας έλεγα ότι χαμογελάει, και λένε ότι θα χαμογελάσει γενικά λίγο ακόμα αυτές τις μέρες και μετά θα έρθει το φθινόπωρο. Αν είσαστε από αυτούς τους τυχερούς που λίγο χουχουλιάσατε χθες, λίγο ξυπνήσατε χωρίς άγχος σήμερα, είστε οι καλύτεροι από όλους τους άλλους, το ξέρετε. Να δώσουμε μικρές πολυτέλειες στον εαυτό μας σήμερα και όλα θα κυλήσουν μια χαρά. Να μπορέσουμε να κάνουμε τα σουσού με τους συναδέλφους, να οργανώσουμε ωραίους καφέδες με τους φίλους. Πω, από την κλειώτη φίλη μου δεν πήρα και με πήρε χθες. Να τα. Τα λέω και τα σκέφτομαι στον αέρα. Λοιπόν, η σύνδεση είναι το σημαντικό. Και η Telecom το ξέρει καλά και φαίνεται στη χώρα μας τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως. Δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά μας. Μπορούμε να κάνουμε και ένα ωραίο κλικ εύκολο στο telecom.gr για να μάθουμε πολύ περισσότερα για όλες αυτές τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.

0: Ποιος να σου πει τώρα την πραγματικότητα, ότι όντως γάλλο χαλάνδρι μπορεί να κάνεις 57 λεπτά, μου το λέει η Αγγελική και το πιστεύω απόλυτα. Έλεγα πριν ότι χθες από το φόβο μου είχα ένα γύρισμα στο Μέτς, από το φόβο μου να φτάσω στην ώρα μου, έφυγα πολύ πολύ νωρίς, 12 λεπτά παιδιά, τίποτα, πετούσα στο δρόμο, ούτε φανάρι δεν με έπιασε. Όταν επέστρεφα όμως, ωραιότατα κλειστοί οι δρόμοι, εκεί και επί είχα το χωνάπλετο χρόνο να κάτσω στο αυτοκίνητο, να σκεφτώ, να βάλω προτεραιότητες, να λέω μόνη μου ότι παιδάκι μου περίμενε με έρχομαι, θα φτάσω κάποια στιγμή σπίτι μου και άλλα τέτοια πολύ χαριτωμένα. Καλημέρα στην Ανάβησο, καλημέρα, μας ακούτε εκεί, ναι. Καλημέρα Μαρίανθη, καλημέρα σε όλους όπου και αν βρίσκεστε και σε ό,τι φάση και αν σας πετυχαίνω. Και αν το ζόρι σας είναι πως γρήγορα γρήγορα το λάπτοπ θα γίνει καλά, το σκούτερ θα γίνει καλά, το ίδιο και το smartwatch, γιατί έχουν χαλάσει και γιατί ο νόμος του Μόρφη λέει ότι χαλάνε πάντα τη λάθος στιγμή και δεν μπορείς εσύ να κάνεις κάτι γι' αυτό, μπορείς να μπεις σε ένα από τα τόσα καταστήματα Γερμανός, γιατί εκεί ξέρουν και κάνουν το σέρβις τόσο σωστό, τόσο σοβαρό, εύκολα και γρήγορα και δεν αγχώνεστε για τίποτα και κερδίζετε και ένα εξαιρετικό 25% έκπτωση για κάθε τέτοια επισκευή, οπότε μη μου στενοχωριέστε καθόλου. Επιστρέφω με ακόμη περισσότερη μουσική στο ρυθμό 949 και θέλω να έχετε κοντά το κινητό σας, γιατί σήμερα σας έχω πάρα πολύ ωραία δώρα. Θα χαρώ πάρα πολύ που θα φτάσουν στα χέρια σας. The Giannis
1: and the Maxiso. Δεν ξέρω αν έχετε δει, παιδιά μου, ένα νέο trend στο TikTok, στο οποίο κάνεις ένα manifest της Dua Lipa, ένα τραγούδι της Dua Lipa, και λέει με το που το κάνεις και το τραγουδήσεις, έρχεται ο γκόμενος και σου λέει νύφη μου, ξάστερο νερό και ξέλαμπρο φεγγάρι. Κατευθείαν μπαίνει σε σχέση. Και πάμε λοιπόν μαζί να το τραγουδήσουμε. Σάπτη στα αγγλικά, έτσι. Και λέει You should know I need someone to hold me close, deeper than I ever know, whose love is like a rodeo, knows just how to take control. Τώρα, πού είναι ο άντρας? Πού είναι ο γαμπρός? Τόπα, Ντουά, τόπα. Πού είναι ο άντρας, καλέ, να μου φέρει το μονόπετρο? Παιδιά, χαμός γίνεται. Ποια μιλάνε με νεγάκι, καλή, θα το πάρω πάνω μου.
2: Καθημερινά 5 με 8, στο ρυθμό 949.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
7: Ναι.
6: Και πιο ελαφριά.
7: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
8: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
9: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
10: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
9: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
10: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
9: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
10: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
11: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Πάμε σε γραμμή, ναι.
13: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
12: Πολλά γκολ.
13: Γκολ. Στο βόλεϊ.
12: Ποιο βόλεϊ?
13: Ποιο ματς?
12: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
13: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
12: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Ποιος είσαι εσύ?
16: Ο Πιέρ.
17: Δεν είσαι ο Τωμά.
16: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
15: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
18: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
15: Και ποιος είσαι?
18: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
17: Η ιδέα της χρονιάς.
19: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
20: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
21: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
20: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
22: Ιζωμάτ Premium.
20: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
22: Ιζωμάτ Premium.
20: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
22: Ιζωμάτ Premium.
20: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
23: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
20: Και από κρωματάκι.
23: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
24: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
25: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
26: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
25: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
27: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
28: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
25: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
29: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
30: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
31: Πολτρούνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
0: Καλημέρα σε όλους, είναι ο ρυθμός 949, χρόνια πολλά στην Πελαγία. Σήμερα 8 Οκτωβρίου αυτό το όνομα το πολύ ωραίο γιορτάζει. Να σας χαιρόμαστε, happy birthday σε εσάς, τους ζυγούς, τους ωραίους, τους γοητευτικούς που σήμερα με πολύ πάθος θα σβήσετε κερά και θα κάνετε και ωραίες ευχές. Τα καλύτερα σας εύχομαι. Καλημέρα Δέσποινα. Υπάρχει και ένας πιτσίρικος ωραίος 5 μηνών που μας ακούει, οπότε ένα φιλί ζουμερό και ωραίο στο όμορφο πατουσάκι. Δεν ξέρω σε τι φάση σας βρίσκω. Πάντως, να ξέρετε ότι έχω επιλέξει δύο πολύ φθινοπορεινά βιβλία που θέλω να σας τα κάνω δώρο για το πρώτο κοκκούνινγκ του φθινοπόρου. Οπότε, λίγο αργότερα θα τρέξει αυτός ο διαγωνισμός. Τα έχω επιλέξει προσωπικά. Έχω τσεκάρει τους τίτλους και νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει για το φθινοπορό μας. Νίνο και Ζόζεφιν, τι κάνεις? Αυτό ξεκίνησε από το ρυθμό 949 και έγινε επιτυχία. Το έχουμε αυτό. Κάνουμε τα τραγούδια επιτυχίες.

0: Σήμερα έχω λίγο την αίσθηση ότι είναι Παρασκευή και ότι έρχεται ένα Σαββατοκύριακο μπροστά. Είναι η προσμονή μου ή είναι το δεν αντέχω άλλο το τρέξιμο των καθημερινών. Δεν ξέρω τι παίζει, αλλά σήμερα αυτό νιώθω και θυμήθηκα στο σχολείο που λέγαμε ένα μικρό Σαββατάκι που είναι και η Πέμπτη να φτιάξετε ωραία σχέδια, να τα ευχαριστηθείτε πάρα πολύ, να χαμογελάσετε στη ζωή και να αφήσετε τα ζόρικα στην άκρη. Αυτές οι μέρες έχουν κάτι, σας το έλεγα και χθες, ξεσκεπάζονται σκάνδαλα, ξεσκεπάζονται συμπεριφορές ζόρικες. Οπότε να μην είστε πρωταγωνιστές είναι το βασικό. Αυτό είναι το βασικό, να κάνουμε το σταυρό μας, να μην πρωταγωνιστούμε σε κάτι τέτοιο. Να είσαστε σιωπηλοί θεατές και στην άκρη, μέχρι εκεί για να κυλήσουν οι μέρες αυτές. Όλες αυτές τις μέρες όμως έχουν αλλάξει πράγματα τριγύρω μας. Ας πούμε, να στη γειτονιά σου μπορεί να έχεις δει καινούριο κατάστημα Telecom. Ας πούμε, στην οθόνη της τηλεόρασής σου να έχεις δει Magenta TV. Στο wallet σου Magenta Pay. Έχουν αλλάξει πράγματα. Όμως, όσον αφορά στην Telecom, ίδια μένει η καλή εξυπηρέτηση από τους ωραίους ανθρώπους. Η Telecom λοιπόν δημιουργεί μια συνολική εμπειρία και για σένα και για μένα, όπου και αν βρεθούμε, με όποιον τρόπο και αν θέλουμε να συνδεθούμε, μπορούμε να μάθουμε και περισσότερα κλικάροντας το telecom.gr και σε όλα τα social media μπορούμε να ψάξουμε telecom.gr για να μάθουμε πολλά πολλά παραπάνω. Σε 4 λεπτά από τώρα το ρολόι θα δείξει 11. Καλημέρα σε όλους. Επιστρέφω με τραγούδια που αγαπάμε για να τα μοιραστούμε.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει
2: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Contact Coffee επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Chiller σε σύμπραξη με το Pina Baus Foundation. Επόμενη στάση στη Stoa Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Theodore στις 10 Οκτωβρίου σε μια concept συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες, με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
4: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
7: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
6: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
7: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
7: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα. Και με πήραν γνωστή.
10: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστη.
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστη.
12: Πολλά, σενιόρ Μακής.
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε. Euro Jackpot.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
3: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
4: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
8: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
9: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη Μεταμόρφωση.
10: Επόμενος.
11: Ναι.
10: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
10: Τώρα προκαλείς, λέγε.
11: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
10: Τι δελτίο, τον 12?
11: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
10: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
11: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
10: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
13: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους καλημέρα, είναι ο ρυθμός 949 και είμαστε μαζί μέχρι το ρολόι να δείξει 2 και αν σας ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούτε στα πηγενέλα σας τα πρωινά, να πείτε παρακαλώ πολύ ρυθμός, γιατί δεν είναι και μυστικό, το κάνει και ο διπλανός σας, το κάνουν και οι φίλοι σας, είμαστε μεγάλη παρέα βεβαίως. Σε λίγο σας έχω το δώρο που είπαμε, έτσι για να ξεκινήσουμε να δίνουμε και δώρα και μπραντ σας έχω να περάσετε ωραία κυριακάτικα, σε λίγο θα γίνουν αυτά. Νίκος Οικονομόπουλος με έκτοτο άγγελο που θυμηθήκατε θα παίξει σε λίγο. Τώρα ξεκινάει το ωραίο το γλυκό. Αφιερώστατο.

Λοιπόν, χάζευα για το Γιάννη Πλούταρχο και τα παιδιά του αυτές τις μέρες, με τον μικρό γιο και τον κακοσού επίσης τον Γιώργο να τραγουδάνε το Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι, και σκεφτόμουν πόσα ωραία τραγούδια έχει δώσει τώρα και ο μπαμπάς Γιάννης Πλούταρχος στα παιδιά, και είναι και καλλιτεχνική οικογένεια, έχουν να λένε εκεί πάρα πολλά. Έχετε κινητό κοντά σας? Γιατί έχω δύο βιβλία από τις εκδόσεις Ψυχογιός που έχουν να κάνουν με έρωτες πιο φθινοπορεινές αποχρώσεις. Και είναι πολύ ωραίο όταν έρχεται έτσι Οκτώβριος και αρχίζεις και χαλαρώνεις και λίγο στο σπίτι και κάνεις και το κοκκούνινγκ σου, να έχεις τα σωστά βιβλία δίπλα σου. Μικρές πόλεις, νέες αρχές, έρωτες που αξίζουν δεύτερη ευκαιρία και δύο βιβλία για εσάς που θέλω πολύ να τα διαβάσετε. Σαν φύλλα το φθινόπωρο είναι το ένα, και ό,τι μας κάνει ευτυχισμένους είναι το άλλο. Δύο βιβλία των εκδόσεων Ψυχογιός που έχουν αυτές τις περιπέτειες τις ωραίες, ένα σκηνικό που είναι σαν να το βλέπεις μπροστά σου σε ταινία. Αν λοιπόν αυτά τα δύο βιβλία, που είναι ξένη λογοτεχνία, έτσι, αν θέλετε να τα κάνετε δικά σας ή να τα δώσετε και σε μία φίλη ή να τα δώσετε δώρο στα παιδιά σας ή δεν ξέρω, αν τα θέλετε, διεκδικήστε τα με πάθος. Γράψτε τώρα στα κινητά σας βιβλία και στείλτε το μήνυμα στο Viber του ρυθμού 6937-949-949. Θα κερδίσετε και τα δύο, παρακαλώ πολύ, έτσι να το ξέρετε. Και τα δύο. Ό,τι μας κάνει ευτυχισμένους, Τζούλι Ολίβια, και σαν φίλε το φθινόπωρο, Μίστη Βίλσον, και τα δύο από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Και πολύ σας ευχαριστώ για όλο αυτό το πολύ ωραίο δώρο για τους ακροατές μας. Πάντα τα καλύτερα έχω για εσάς, το ξέρετε. Έχω να σας πω πολλά για Superbet και ένα δωρεάν ταξίδι στην Ισπανία με τον Ολυμπιακό για EuroLeague. Θα σας τα πω στην πορεία. Εσείς ξέρετε, αγόρια, πολύ καλά ότι το παιχνίδι δεν ξεκινά στο πρώτο σφύριγμα, ξεκινά στις προβλέψεις, στα σχόλια, στις συζητήσεις. Superbet με το Super Social, το Live Chat και το Super Πρόγραμμα Ανταμοιβής. Παίξτε υπεύθυνα. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Και είναι αυτή η Πέμπτη στο ρυθμό 949. Χάζευα ένα ολόκληρο έτσι κατεβατό για ένα χωριό της Σαρδινίας, όπου οι γυναίκες ζουν μέχρι τα 100. Αλλά όχι μία και δύο, μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, μικρό χωριουδάκι, μέχρι τα 100 γεμάτα, κλεισμένα, ωραία και καλά 100, όχι ότι και ότι. Και ψάξα να βρω αυτά τα μυστικά της μακροζωίας. Ένα από αυτά είναι, λέει, το πολύ ωραίο φαγητό, το πολύ καλό και υγιεινό. Βέβαια, σε αυτό το υγιεινό και κάτι πικαντικά μπισκότα βλέπω και κάτι παραδοσιακά γλυκά με γέμιση τυριού. Τα διάφορα τα όλα τους. Πάρα πολύ περπάτημα, λέει, κάποιες γυναίκες μέχρι τα βαθιά γεράματα περπατούσαν μέχρι και 20 χιλιόμετρα τη μέρα. Το λες πολύ, εγώ τόσα κάνω στη Ρώμη, μόνο τα πηγαίνω και πάω πάνω κάτω. Κατά τα άλλα, το άλλο μυστικό, λέει, το πολύ σημαντικό, είναι οι σχέσεις που έχουν μεταξύ τους. Αγαπιούνται πολύ, συνδέονται πολύ, περνάνε χρόνο με ωραία λογάκια και ωραία κουσκούς και έτσι ζουν και φτάνουν σε αυτή την ηλικία. Ας αφήσω όλα τα άλλα στην άκρη και ας κρατήσω τη σύνδεση. Κάπου εκεί έρχεται και η Telekom και λέει: η σύνδεση μπορεί να είναι στενή, να είναι δυνατή, μπορεί να πάει και ένα βήμα πιο πέρα και να ωφελήσει όχι μόνο τις καθημερινές μας επαφές, τις συναλλαγές μας, την ψυχαγωγία μας, αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Σας ενδιαφέρει αυτό που λέω? Telekom.gr, με ένα κλικ θα μάθετε πολύ πολύ περισσότερα. Μείνετε στο ρυθμό 949. Επιστρέφω με αποκλειστικότητα Πέγκυ Ζήνα μόνο στο ρυθμό 949.
1: Όλοι μαζί!

0: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Κράμπες, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid, μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
7: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
8: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
8: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
9: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
8: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
9: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
8: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
9: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
10: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
11: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
12: Α, ένας κύρος που μιλάει.
11: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
13: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
14: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
15: Η προσφυγόπουλη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
16: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
17: Είναι ο ρυθμός 949, είναι το ραδιόφωνο στο οποίο αποκλειστικά παίζει το νέο τραγούδι της Peggy Sina. Αυτό που ήρθε στο στούντιο του ρυθμού και το παρουσίασε. Αυτό που έχει ωραίες υπογραφές. Έχει μια εκπληκτική μουσική από τον Γιώργο Σαμπάνη και τους υπέροχους στίχους της Ελένης Γιαννατσούλια. Και είναι και αυτό το τραγούδι που μετά από καιρό κάτι σου θυμίζει. Γιατί κάποιους έρωτες όταν τους ζούμε τους νιώθουμε ότι είναι ο καθένας έρωτας σταθμός. Και όταν περνάει ο χρόνος και τους βάζουμε στα σωστά μεγέθη τους, τα κανονικά, τα πραγματικά, βλέπουμε ότι τελικά δεν ήταν έρωτας σταθμός, ήταν έρωτας μικρός. Και όπως λέει η Peggy πολύ σωστά, δεν το λέμε με πικρία, το ζήσαμε, έφυγε, πέρασε. Το λέμε όμως γιατί είναι η αλήθεια μας. Έρωτας μικρός, Peggy Sina, αποκλειστικά στο ρυθμό 949.

0: Κοιτάξτε τώρα πόσο διαφορετικά μηνύματα φτάνουν στο στούντιο. Από τη μια έχω την Κάτια, η οποία μου στέλνει μήνυμα από ένα από τα πολύ ωραία νησιά που έχουμε. Το έχω ξαναπεί γιατί μας ακούτε στη Σύρο πολύ φανατικά. Και όλα κυλάνε ωραία, πιο αργά, πώς να το πω. Όλα κυλάνε τέλος πάντων όπως θέλεις για να είναι ένα ωραίο πρωινό καθημερινής. Από την άλλη μου στέλνει ο Λευτέρης, είμαι πυγμένος στην κίνηση και σε ακούω. Αυτό είναι λοιπόν, ότι αποτέλω το soundtrack, αυτό μου αρέσει. Παιδιά πολύ ευτυχισμένοι, είτε στα έτσι σας, είτε στα αλλιώς σας. Είτε στα πυγμένα σας, είτε στα χαλαρά σας. Δεν θέλω να αγχώνεστε όμως για πράγματα που γίνονται, που φτιάχνονται. Το λέω και στον εαυτό μου, νομίζετε. Ωραία, χθες το βράδυ αργά, την ώρα που ήθελες να στείλεις κάτι τελευταίο για να κλείσεις λάπτοπ και να ηρεμήσεις το κεφάλι σου, κράσαρε το λάπτοπ. Ωραία, συμβαίνει. Μπαίνεις σε ένα από τα τόσα καταστήματα Γερμανός για το σέρβις το σωστό, το σέρβις το σοβαρό και μετά φεύγει από σένα αυτό. Οι άνθρωποι εκεί ξέρουν πώς να το φτιάξουν, θα το φτιάξουν. Και αυτό και το σκούτερ που χαλάει και το smartwatch που τα έχει παίξει, τα πάντα μπορούν να κάνουν. Οπότε μην μου αγχώνεστε καθόλου και έχετε και ένα επιπλέον 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Οπότε είσαστε οι καλύτεροι από όλους τους άλλους. Σε 3 λεπτά από τώρα το ρολόι στο ρυθμό 949 θα δείξει 12. Επιστρέφω λοιπόν με 10 επιτυχίες στη σειρά και θα ξεκινήσουμε με Νίκο Οικονομόπουλο.
1: Νέα αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Peggy Zina, έρωτα

0: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα και δυναμισμό από τη σπουδαία ερμηνεύτρια Peggy Zina. Μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το πρώτη και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις δωρεάν ή Food Pro?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις κουπονιά αγορών?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
3: Εδώ είμαστε!
2: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
4: She calls it other mommy. She look like you.
5: What?
6: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Εμονή».
5: It was me. What? Was it me?
6: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
7: You have to be scared, mommy. She's nice. Go into your heart.
6: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
7: We'll have so much fun together.
6: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
8: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
9: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
11: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
10: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
14: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: VitaFix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. VitaFix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Πάμε Breaking Bad.
3: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
2: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς η κωμωδία. Γελάς πάντως.
3: Stand-up είναι.
2: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
3: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
2: Τι να σου πω, ρε. Ένα Θεός ξέρει.
4: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
5: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
6: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα.

0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
2: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχομαι.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ρυθμός 949 μαζί εδώ, και αυτό το μαζί είναι το ωραίο και το σημαντικό. Με 23 βαθμούς Κελσίου σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, τουλάχιστον μέχρι να φτάσουμε και τους 24-25 στο μεσημέρι, το καλό, το σωστό. 20 στη Θεσσαλονίκη, και αν κάνω και μία βόλτα έτσι να δω σε διάφορα άλλα σημεία της Ελλάδας πώς πάνε τα καιρικά φαινόμενα, βλέπω ότι η Καλαμάτα έχει την υψηλότερη θερμοκρασία και το Άργος επίσης, ενώ στο Μέτσοβο φαντάζομαι μια ζεστή σοκολάτα με 14 βαθμούς Κελσίου είναι ό,τι πρέπει. Εσείς εκεί που είστε, πώς είναι τα πράγματα? 6937-949-949 είναι το Viber του Ρυθμού, και για τον καιρό και για την κίνηση και για τα έτσι και για τα αλλιώς. Ό,τι θέλετε εσείς. Τι ωραία που θυμηθήκατε το Χέρια Ψηλά με Μιχάλη Χατζηγιάννη. Θα παίξει, σας το υπόσχομαι, στα επόμενα λεπτά. Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Έρχεται και Νίκος Μακρόπουλος. Έρχονται πολλά και αγαπημένα για να παίξουν και να τα απολαύσουμε μαζί.
2: Κι αν η καρδιά σου

Μου λέτε για ζώδια. Τι ζώδια, ρε παιδιά, εδώ γίνονται πράγματα και θαύματα. Γίνονται, είναι δύσκολες μέρες, σας είπα. Θα ψάξω να βρω κάτι ζωδιακό να σας πω και σήμερα. Θα το κάνω σε λίγο. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε εσάς που είσαστε κάπου στην Καλλιθέα σε ένα καφέ και μας ακούτε και ακούτε ρυθμό 949. Τώρα που λέω και για καφέ, για όλους εσάς που έχετε τις επιχειρήσεις σας, τις μικρές επιχειρήσεις σας, είτε είναι εστίαση είτε είναι κάτι άλλο, τα πράγματα είναι λίγο ζώρικα γιατί καθημερινά έχετε πάρα πολλά να συζητήσετε μεταξύ σας και να τα κάνετε. Δηλαδή, λίγο τα POS για πληρωμές, My Data για διαφύβαση παραστατικών στην ΑΔΕ και πολλά που μαζεύονται και γίνονται όλα περίπλοκα. Γι' αυτό ακούστε κάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι το ES1 Go Retail της Centersoft One, που ουσιαστικά συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή, POS και ηλεκτρονική τιμολόγηση σε μία ολοκληρωμένη λύση για μικρές επιχειρήσεις λιανικής και εστίασης. Οπότε τα έχετε όλα συγκεντρωμένα. Μάθετε περισσότερα, κάντε ένα κλικ στο ES1GoRetail.gr, γιατί μπορεί αυτό που σου είπα μόλις τώρα να σου λύσει τα χέρια. Έρχεται Αναβίση. Έρχεται Πανός και Άμος. Έρχονται και μέλισσες στο ρυθμό μας.

0: Αυτό που θα σας πω το θέλετε πάρα πολύ και προσέξτε με, δωρεάν ταξίδι στην Ισπανία με τον Ολυμπιακό για τη διαβολοβδομάδα της EuroLeague. Λέει κάτι όλο αυτό σε εσάς? Να είναι καλά η Superbet, γιατί σας δίνει τη δυνατότητα για αυτό το μαγικό ταξίδι δύο ατόμων στην Ισπανία με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο μεγάλες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις για τους ερυθρόλευκους, Βαλένθια και Μπαρτσελόνα, και θα είσαστε παρόντες. Οι αναμετρήσεις μεγάλες, εσείς εκεί θα το ευχαριστηθείτε πάρα πολύ. Θα ταξιδέψετε, τι να λέμε τώρα, δύο μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές, ένα ταξίδι για δύο άτομα λοιπόν, ξαναλέω, με όλα τα έξοδα πληρωμένα στην κλήρωση χωρίς κατάθεση. Σούπερ διαγωνισμός, να ενημερωθείς παρακαλώ πάρα πολύ, και πρέπει να λειτουργήσεις πάρα πολύ γρήγορα, γιατί ολοκληρώνεται η ενέργεια την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, στη μία το μεσημέρι. Οπότε ό,τι προλάβεις, βάλε τα δυνατά σου. Παράλληλα, άκουσέ με γιατί υπάρχει και αυτό, 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Δεν είναι δηλαδή μόνο το ταξίδι, είναι και όλα τα υπόλοιπα. Μπες να τσεκάρεις τα πάντα και άκου και αυτό, ισχύουν όροι και οι προϋποθέσεις. Πρέπει να είσαι 21 και πάνω, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κινδύνος εθισμού και πολλές περιουσίες. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε καλύτερα και παίξτε υπεύθυνα. Αυτά από μένα. Σε πολύ λίγο επιστρέφω με ένα τραγούδι που αγαπάτε πολύ και είναι από Θοδωρή Φέρη.
1: Πώς το λένε το δερμάτινο με τα φερμουάρ? Περφέκτο.
2: Άντε
1: να σα πω για αυτό τι έγινε η ιστορία γρήγορη. Λοιπόν, δεν ήταν να το πάρω. Εγώ πήγα να αγοράσω ένα δώρο για το φίλο μου τον Βασίλη και βλέπω το φωτάρα, τον Ιωαννίδη. Εγώ κάνω όπως βλέπω και βλέπω το Περφέκτο. Το οποίο είναι Dolce & Gabbana. Μου λέει ο άνθρωπος να σα το φέρω να το δοκιμάσετε. Λέω ναι. Δύο φωτάρα. Λέω ότι δοκιμάζουμε Dolce & Gabbana. Δεν είμαστε πατυχαίοι να πούμε. Και μου λέει θα το αγοράσετε. Και ακούει, γυρίζει ο φωτάρα και με κοιτάζει. Και του λέω ναι. Πόσο είσαι? 2.800. Ο φωτάρας άλλαξε ένα παντελονάκι, ούτε καν πλήρωσε δηλαδή. Και όλο αυτό στο κεφάλι μου να εντυπωσιάσω το Φώτη. Λες και είμαι βουλγαράκι.
2: Με 2.800 λέει ο Κωνσταντίνος το δερμάτινο, σου κάθομαι κι εγώ Ουγγαρέζε.
3: Κωνσταντίνε, στείλε Instagram.
1: Εδώ παράδειγμα μου κάτσε ο φωτάρας.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το changeyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
6: She calls it other mommy. She look like you.
7: What? Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Αιμονή».
8: It was me. What? Is it me?
7: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας Backrooms.
9: You have to be scared, mommy. She's next. Can I go into your heart?
7: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
9: We'll have so much fun together.
7: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
10: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
11: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Dedeman.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
12: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
1: Πολλά γκολ.
12: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
12: Ποιο match?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
12: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
15: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο age freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
18: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
19: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
18: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
19: Off, τι πάθαμε.
18: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.

0: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο ρημάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
1: Ρυθμός 949 είναι το ραδιόφωνο που αγαπάς, είναι και το ραδιόφωνο που εκτός από όλα τα άλλα έχει κάτι μαγικό για σένα. Έχεις κινητό κοντά σου, γιατί σου το έχω τάξει και δεν μπορείς και να περιμένεις άλλο, μου το στέλνετε. Μου λέτε τι θα γίνει με αυτό το brand σιώτα. Έτσι σας θέλω. Λοιπόν, βεβαίως και να σας βάλω σε όλο αυτό, γιατί αυτό το brand είναι από τα αγαπημένα. Rodopo & Beyond επιστρέφει στο rooftop του Hilton Garden in Athens. Ένας μπουφές πιο πλούσιος δεν γίνεται, με την υπογραφή του σεφ Δημήτρη Γεωργιάδη. Έχει τα πάντα. Από cheesecakes μέχρι οτιδήποτε αλμυρό, από cinnamon rolls μέχρι πίτες και αυγά. Εσείς ξέρετε τι θέλετε, κάθε Κυριακή από τις 11.30 μέχρι τις 3.30 για να το ευχαριστηθείτε. Ναι, θα πάτε, αλλά για να πάτε παίρνετε κινητό στα χέρια, γράφετε brunch και το στέλνετε στο Viber 6937 949 949. Ένα brunch για 4 άτομα σας περιμένει. Καλή επιτυχία!

0: Αυτό είναι το εισιτήριο. Είναι τα ωραία να τα κάνετε βέβαια με διπλό εισιτήριο, να το ευχαριστηθείτε και να το μοιραστείτε. Σήμερα η καλημέρα που μοιράστηκε ήταν από τον Αρκάν, από την αλήθεια μου άρεσε πάρα πολύ. Ακούστε λίγο τι λέει. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι γνώση χωρίς βιωμένη εμπειρία. Σαν μαθητής που έχει διαβάσει τα πάντα, αλλά δεν βγήκε ποτέ στο διάλειμμα να παίξει. Κράτησε το αυτό και σκέψε το λίγο. Ένα φιλί μεγάλο σε όλους σας, είστε οι καλύτεροι ακροατές που υπάρχουν εκεί έξω. Θυμηθείτε ότι έχετε 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ αλλά και smartwatch αν αυτά έχουν χαλάσει. Μπαίνοντας ένα από τα τόσα καταστήματα Γερμανός, βρίσκετε τη λύση εύκολα και γρήγορα. Δεν έχετε να αγχώνεστε για τίποτα απολύτως, γιατί εκεί οι άνθρωποι ξέρουν και κάνουν το σοβαρό σέρβις, το σωστό σέρβις και μάλιστα με γνήσια ανταλλακτικά. Δεν χρειάζεται να σας πω τίποτε άλλο. Τσεκάρετε τα και ένα από τα τόσα καταστήματα Γερμανός περιμένει και εσάς. Μείνετε μαζί μου στο ρυθμό 949. Επιστρέφω με 10 επιτυχίες στη σειρά.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
5: Ναι.
4: Και πιο ελαφριά.
5: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
6: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
11: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
12: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
11: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
12: Off, τι πάθαμε.
11: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
13: Καλώς την.
14: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
13: Πού το κατάλαβες?
14: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
15: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
16: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
17: Τι Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
16: Με πήραν άγνωστοι.
18: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
16: Και τελείως άγνωστοι.
19: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
16: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε. Eurojackpot.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
3: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
5: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.
8: Ό,τι πιο μορφό.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους και καλό μεσημέρι. Σήμερα 5η 8 του μήνα στο ρυθμό 949. Μπράβο μας παιδιά, το έχουμε. Η Ελλάδα για το 2026 η καλύτερη τουριστική χώρα σε όλο τον κόσμο. Το απόλυτο πιάσαμε στην ψηφοφορία. Απόλυτο θαυμασμός και για τα νησιά μας. Απόλυτο θαυμασμός και για την Αθήνα, για την πρωτεύουσά μας βεβαίως. Και αφήσαμε πίσω μας και Ιταλία και Ισπανία και Γαλλία και Τουρκία. Ειδική αναφορά σε Σαντορίνη, Μύκονο, Κρήτη, Πάρο, Ίδρα, Τίνο. Τα βλέπω όλα εδώ. Εντάξει. Το έχουμε, τους έχουμε τους τουρίστες και για την επόμενη σεζόν, οπότε μια χαρά αυτά. Πίσω στα τραγούδια μας έρχεται Γιώργος Σαμπάνης, έρχεται Πέτρος Ιακωβίδης, τώρα Απόν και Καντάδα στο ραδιόφωνο που αγαπάς.

ταξίδι στο χρόνο είναι αυτό. Μα το θέλω να σε δω και Δέσποινα Βανδύ. Ναι, εντάξει, υπάρχουν κάποια ζώδια, έλεγα μη φανταστείτε, που θα γεμίσουν με χρήμα, επαγγελματικές ευκαιρίες, νέες γνωριμίες, έρωτες μέχρι και τα τέλη του Οκτωβρίου. Και θα σας τα πω ποια είναι. Είναι το λιοντάρι, από τη μία, κυρίως τα επαγγελματικά σκίζει. Είναι ο ζυγός, που στα ερωτικά έχει τα ωραία του, τα καρδιοχτύπια του. Είναι οι δίδυμοι, που θα τα πάνε πολύ καλά. Είναι η υδροχός και το ξώτης. Εσείς θα έχετε όλες τις ευκαιρίες με το μέρος σας και όλα τα καλούδια θα είναι στην αγκαλιά σας. Οπότε κρατήστε τα καλά, γιατί είναι σημαντικό να βρίσκουμε και κάτι καλό να λέμε. Έψαξα πολύ, δεν είναι εύκολο. Είναι λίγο ώρικες μέρες, σας το είπα. Αλλά αυτά, όχι, όχι, εντάξει, εσείς το έχετε. Το ξώτης έχει και πολλά ταξίδια, καλύτερη του. Τελειώνει το ένα και οργανώνει το άλλο, έτσι πάει αυτά.

0: Όταν μιλάμε για μουσικές εμπειρίες, θέλω να μας εμπιστεύεστε. Όταν μιλάμε βεβαίως για μπασκετικές εμπειρίες, και από εκεί έρχεται η Superbet και λέει δωρεάν ταξίδι στην Ισπανία με τον Ολυμπιακό για τη διάβολη εβδομάδα της EuroLeague. Βαλένθια και Μπαρτσελώνα, οι μεγάλες αναμετρήσεις, δύο παιχνίδια, δύο ευρωπαϊκές βραδιές μεγάλες, ένα ταξίδι για δύο άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Θέλω να προλάβετε, γιατί ό,τι και να σας λέω εγώ, σημασία έχει να προλάβετε μέχρι και αύριο, 9 Οκτωβρίου στη 1 το μεσημέρι, να δηλώσετε συμμετοχή, να μπείτε σε αυτή την κλήρωση. Σας περιμένουν και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όλα αυτά, ένας σούπερ μεγάλος διαγωνισμός. Τσεκάρετε τα, γιατί εσείς τα ξέρετε πολύ καλύτερα πώς πρέπει να κινηθείτε και τι ακριβώς πρέπει να κάνετε για να ζήσετε την ανεπανάληπτη μπασκετική εμπειρία δίπλα στο θρύλο. Άνω των 21 βεβαίως, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, παίξτε υπεύθυνα και όλα τα άλλα να τα απολαύσετε. Μείνετε μαζί μου, επιστρέφω με ακόμη περισσότερη μουσική στο ρυθμό 949.
1: Εσύ τι τύπος είσαι, τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει, γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath, πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
2: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
3: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Μεγάλη προσφορά!
7: Όχι, όχι.
6: Τεράστια προσφορά!
7: Ούτε.
6: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
9: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
10: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
11: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
10: Τι διαβάζεις?
11: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
12: Με τα LVL.
7: βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην Ελβιάλ σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου Ελβιάλ. Μάθε περισσότερα στο elvial.gr.
12: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
13: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Καλό μας μεσημέρι στο ρυθμό 949 και αν είστε σε φάση που ψάχνετε κάτι να αλλάξετε στο σπίτι, ακούστε αυτό. Ιταλικό μπραντ που για πάνω από 30 χρόνια εξειδικεύεται στην κατασκευή καναπέδων και πολυθρόνων ποιότητας. Ποιο είναι αυτό? Πολτρονές σοφά. Φιλοσοφία συγκλονιστική, συγκλονιστικά υφάσματα, όλα τα μοντέλα ένα και ένα και ξεχωριστά μεταξύ τους. Κρατήστε ότι υπάρχει το πρώτο κατάστημα στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο και είναι μια ωραία ευκαιρία να κάνετε μία βόλτα και να διαλέξετε αυτό που ταιριάζει για το σπίτι σας, να ανανεωθείτε και να έρθει το φθινόπωρο να σας βρει έτοιμους.

0: Άννα Ζυρδέλη, έχεις καταλάβει ότι με το που βρισκόμαστε λέμε πρώτα απ' όλα για την κίνηση και δεύτερον αν πάρκαρες? Αυτά είναι τα δύο hot θέματα που έχουμε. Κάποτε λέγαμε άλλα, τώρα έχουμε και αυτά. Λοιπόν, με αυτά τα θέματα και πολλά ακόμη, τρεις ολόκληρες ώρες με την Άννα στο ρυθμό 949 και πριν φύγω εγώ και βγω κάπου εκεί έξω, ας πατήσω play σε αυτό.
1: Το τραγούδι της Γιώτας.
0: Γιατί το αγαπάτε, γιατί μ' αρέσει και εμένα πάρα πολύ και γιατί πραγματικά πιστεύω ότι ο Νότης Φακιανάκης είναι αυτός που έχει τραγουδήσει το Γιώργο Μουκίδη καλύτερα από όλους τους άλλους. Αντίστοιχα σε γυναίκες είναι η Πέγγι, να ξέρετε. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι λοιπόν και μία μπαλάντα από τις αδιανόητα αγαπημένες μας. Ξεκινάει έτσι. Θέλω να σε ξαναδώ, για αυτούς που θέλετε να τους ξαναδείτε, ίσως είναι και καλή στιγμή να τους το πείτε. Γιατί καμιά φορά, άμα δεν το λες κιόλας, πώς θα τους ξαναδείς? Και μεγάλη Αθήνα, δεν τους βλέπεις έτσι? Λοιπόν, με τούτα και με τα άλλα, σας φιλώνω να ξεχωριστά. Είμαι η Γιώτα Τσιμπρικίδου, είμαι στο ρυθμό 949 και αύριο στις 10 ξανά μαζί. Καλό μεσημέρι.

0: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα και δυναμισμό από τη σπουδαία ερμηνεύτρια Peggy Zina. Μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το πρώτη και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις κουπονιά αγορών?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
5: Εδώ είμαστε!
4: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η Miami Heat του Γιάννη έτοιμη για δυναστεία στο NBA. Αφιερώματα GBL, Elite League, Α1 γυναικών, BCL και FIBA Europe Cup. Όλα τα ρόστερ. Συνέντευξη Γιάν Μοντέρο. Παναθηναϊκός. Οι διαφορές του παλιού με το νέο Ομπράντοβιτς. Αφιέρωμα στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
8: Άσε με να δω.
9: Το βλέπεις?
8: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
9: Ωραία.
8: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
9: Αυτό άγνωστο.
8: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
9: Οκ,
8: τι?
9: Οκ, θα πάμε.
10: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
11: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
12: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
11: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
15: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
16: Ναι.
15: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
16: Ναι.
15: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
16: Ναι.
15: Και πιο ελαφριά.
16: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
17: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
18: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
19: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
18: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
20: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
21: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
22: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
23: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
24: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
25: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς τους, καλό μεσημέρι. 4 λεπτάκια μετά τις 2 η Μιάννα Ζιρδέλη. Κάνουμε παρέα καθημερινά στο ρυθμό 949 από τις 2 μέχρι και τις 5. Και ξέρετε κάτι, μπορεί να είναι Πέμπτη σήμερα. 5η 8 Οκτωβρίου, χρόνια πολλά στην Πελαγία που γιορτάζει. Είναι αυτή η λίγο περίεργη μέρα που λέει, ρε παιδί μου, δεν είναι Δευτέρα για να γκρινιάζουμε. Δεν είναι όμως και Παρασκευή για να έχουμε ήδη φύγει νοητά από τη δουλειά. Είναι αυτή η διάμεση μέρα που λες, άντε λίγο έμεινα ακόμη. Οπότε όπου και αν βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, στο δρόμο, δυνάμωσε λίγο. Την ένταση, γιατί αυτές οι 3 ώρες είναι για μας. Με μουσική, χαμόγελο, μικρές ιστορίες, πράγματα που μας απασχολούν και φυσικά τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Θέλω να έχετε όλοι το τηλέφωνο αναχείρες. Σημειώστε Viber 6937-949-949. Δεν ξεχνάς πως μας ακούς μέσω soundist.gr και αυτός ο ρυθμός 949 και τι σας έχουμε. Αποκλειστικότητες. Αγαπημένη Πεγκυζίνα, έρωτας μικρός. Υπογράφει Γιώργος Σαμπάνης και Ελένη Γιαννατσούλια. Το απολαμβάνεις αποκλειστικά εδώ.
0: Ρυθμός.

Αχ, Γιώργος Μαζονάκης, λοιπόν, και εγώ τη ζωή μου. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Η Μία Ναζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Και σήμερα διαβάζω ότι είναι και Παγκόσμια ημέρα όρασης. Και μου δίνει και μια πάρα πολύ όμορφη αφορμή να σας ρωτήσω κάτι διαφορετικό, ρε παιδιά. Τι είναι αυτό που θέλετε πραγματικά να βλέπετε περισσότερο στη ζωή σας? Περισσότερα χαμόγελα, να έχετε περισσότερο χρόνο με τους ανθρώπους σας, ταξίδια, ηρεμία? Γιατί τελικά το βλέπω, δεν είναι μόνο θέμα ματιών, είναι και θέμα καρδιάς. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949. Μας ακούτε από όλο τον κόσμο και συνεχίζουμε. 10 επιτυχίες σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Βλέπω η Ιουλία Καλυμάνη και Πανοκιά μου. Τώρα έχει ήδη έρθει η Λέλα. Και ποιος να σου το πει? Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

Ήταν η Ιουλία Καλυμάνη, πολύ καλά κατάλαβες, και στα καλύτερα που έλκονται. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες, διαβάζω τα μαθήματα, μηνύματά σας. Ποια μαθήματά σας, παιδί? Εγώ ζω σε άλλη κατάσταση. Λοιπόν, η Μαριάνθη εδώ πέρα λέει ότι θα ήθελε περισσότερο χρόνο με τους δικούς μας ανθρώπους, λέει, και πάντα με χαμόγελα. Μαριάνθη μου, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα, ξαναπέστο. Μετά, εντάξει, γράφει κάποια άλλα μηνύματα, είναι πιο προσωπικά. Δύναμη να τη στείλω και κουράγιο. Και σε όλους εσάς που θέλετε να φτιάξετε ένα πολύ ωραίο προγραμματάκι, καθημερινή, Σαββατοκύριακο, όποτε εσείς θέλετε. Καθημερινά από τις 8 μέχρι και τις 12 η ώρα το βράδυ, ελάτε λίγο να ψυχαγωγηθούμε, ελάτε να αθληθούμε. Τι θέλουμε? Οξυγόνο, μεγάλο ωραία γήπεδα, μπάσκετ, θες, ποδόσφαιρο, τένις, τα πάντα. Τα πάντα έχεις. 287.000 τετραγωνικά μέτρα. Μιλάμε για τις εγκαταστάσεις στο The Hellenicon Sports Park. Κατεβάζεις την εφαρμογή Livio, κλείνεις το γήπεδο το οποίο θέλεις. Έχει και χώρους εκδηλώσεων, αλλά είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, το πάρκινγκ. Εκεί θα βρεις, όχι μία, όχι δύο. 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ. Πώς? Πάμε σε ένα γρήγορο break. Θα περάσουμε και λίγο από τα πρωινά ναυάγια. Τι είπε πάλι το στόμα τους? Δημήτρης Ουγγαρέζος, Βασίλης Φουρτούνης, Αθηνά Φαλίδου. Και επανερχόμαστε γιατί σας έχω και δωράρα. Mm-hmm.

0: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Οφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Happy Days Bazaar. Στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμος. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
2: Και τώρα το contouring.
3: Τη μέρα ανεβάζει skincare routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
4: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
9: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
7: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Στο παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
13: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
14: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
15: Πάμε Breaking Bad.
16: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
15: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
16: Stand-up είναι.
15: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνος το Φάνης.
16: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
15: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
17: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
18: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
19: Καλώς τους, καλώς τους, μεσημεράκι 5ης, 8 Οκτωβρίου. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5, φυσικά στο ρυθμό 949, που ακούς μόνο επιτυχίες. Περιμένω και διαβάζω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937 949 949. Και φυσικά μας ακούς μέσω soundist.gr και από το ρυθμό 949 από όλο τον κόσμο. Εκεί μέσα μπορείς να μπεις στην πλατφόρμα για να δεις ό,τι χρειάζεσαι, ό,τι διαγωνισμούς έχουμε, ό,τι ετοιμάζουμε για όλους εσάς. Επίσης τα social media του ρυθμού, YouTube υπάρχει, Spotify υπάρχει, τα πάντα, παντού υπάρχουμε, παντού, παντού, παντού, με ωραία πράγματα. Συνεχίζουμε με επιτυχίες και τώρα θα έρθει η αγαπημένη Ελένη Φουρέρα και Αλληλούια. Μην ξεχνάς, εδώ το πρωτάκουσες, εδώ συνεχίζεις και το απολαμβάνεις.

0: Λάθος λοιπόν, Κυλίας Βρετό. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και θέλω να μου πείτε πραγματικά. Πότε πιστεύετε ότι η Πέμπτη, ρε παιδί μου, είναι αυτό που καταλαβαίνετε ότι έχει τελειώσει η εβδομάδα. Έχει φτάσει την Πέμπτη και λες τώρα, όπα. Είναι καλή μέρα, είναι κακή μέρα, είναι το μικρό Σάββατο που λένε να ετοιμάσω μια έξοδο. Βλέπεις την Παρασκευή στο ημερολόγιο και λες, όπα, έχει φύγει η εβδομάδα. Όταν αρχίζετε να σκέφτεστε τι θα κάνετε το Σαββατοκύριακο, λες, όπα, έχει φύγει η εβδομάδα. Ή όταν απλώς, ρε παιδί μου, σταματάτε για λίγο να κοιτάτε το ρολόι αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο να φύγετε από τη δουλειά. Πότε. Εγώ πάντως πιστεύω ότι η Πέμπτη είναι η μέρα που αρχίζουμε να ξαναβρίσκουμε λίγο τον εαυτό μας. Που αρχίζεις και κάνεις λίγο τα σχέδια αυτά του Σαββατοκύριακου. Ό,τι και να είναι, ένα σινεμά, ένα θέατρο. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 5 να κάνουμε μαζί παρέα, να λέμε τα νέα μας. Η Μιάννα Ζυρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά ούτως ή άλλως. Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε με 10 επιτυχίες σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Contact Coffee επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ σε σύμπραξη με το Pina Baus Foundation. Επόμενη στάση στη Stoa Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Theodore στις 10 Οκτωβρίου σε μια concept συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
3: Φέτος, ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
2: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
4: She calls it other mommy. Like you.
5: What? Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Εμονή».
6: It was me. What? Was it me?
5: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
7: You have to be scared, mommy. She's next.
8: Can I go into your heart?
5: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
9: We'll have so much fun together.
5: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
10: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά, η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5, πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
13: Ποιος είσαι εσύ?
14: Ο Πιέρ.
15: Δεν είσαι ο Τωμά.
14: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
13: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
16: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
13: Και ποιος είσαι?
16: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
17: Η ιδέα της χρονιάς.
18: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
14: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
15: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
14: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
15: Off, τι πάθαμε.
19: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
20: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
21: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
22: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
23: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
22: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
23: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
22: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
23: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
22: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
23: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
24: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
25: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Άννα Ζυρδέλη.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους μεσημεράκι 5ης, 8 Οκτωβρίου. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι τις 5, φυσικά στο ρυθμό 949. Έρχονται 10 επιτυχίες σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και επειδή θέλω να σας βάλω και λίγο στο παιχνίδι, παιδιά, σήμερα θέλω να μου πείτε ποια είναι η πιο αυθόρμητη απόφαση που έχετε πάρει τελικά και βγήκε, ρε παιδί μου, σε καλό. Είναι αυτό που λες, πάνω ταξίδι, μια γνωριμία, μια έξοδο. Είναι αυτό που πολλές φορές λες, δεν θέλω να πάω πουθενά και σε ζορίζουν οι φίλοι και λες, θα βγω. 6937-949-949, το Viber του ρυθμού και φυσικά μας ακούσουμε στο soundist.gr, καθώς ρυθμός 949. Από όλο τον κόσμο, δεν σταματάμε να το λέμε γιατί ακουγόμαστε παντού και δυνατά. Από ό,τι βλέπω, Γιώργος Μαζονάκης θα περάσει, Καταρίνα Λιόλιου, Πεγκυζίνα και τώρα αγαπημένο Θοδωρή Φέρη και είπε. Μην ξεχνά πω καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Και είναι πολλές.

0: Γιώργος Μαζονάκης λοιπόν και παλιόποτε θα γίνω. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και σκεφτόμουν να ξέρεις τις μικρές αυτές συνήθειες καθημερινές και πόσο έχετε ρε παιδί μου, θα το έχετε παρατηρήσει όλοι, πόσο διαφορετικοί είμαστε στις μικρές μας συνήθειες. Άλλος μπορεί να θέλει να ξεκινήσει τη μέρα του χωρίς καφέ. Άλλος θέλει την απόλυτη ησυχία. Άλλος βάζει τέρμα μουσική. Και υπάρχει και ο άλλος που λέει θα το κάνω αύριο. Και μετά το αύριο γίνεται μεθαύριο και πάει όλο πίσω και πίσω και πίσω. Και που θέλω να καταλήξω, μην αφήνετε ποτέ τίποτα για αύριο. Εκείνη είναι η στιγμή που θα σας έρθει. Κάντε το, στείλτε ένα μήνυμα σε κάποιον που αγαπάτε, σε έναν φίλο σας που έχετε καιρό να δείτε.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, λοιπόν, και όπου και αν πας. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη και θέλω να σου ερωτήσω κάτι. Κρατάς μυστικό? Κρατάς, ε? Γιατί έρχεται Happy Days Bazaar 10 με 12 Οκτωβρίου στη Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης. Η Βιοκαρπέτ διοργανώνει το πιο hot happy bazaar σε χαλιά και λευκά είδη με τις πιο happy τιμές. Και Σάββατο και Κυριακή και Δευτέρα, παρακαλώ. Να τη σημειώσετε τη Δευτέρα. Ναι. Γιατί τώρα στενοχωριέ μου που το λέω, γιατί εγώ το Σαββατοκύριακο αυτό θα λείπω και θα πάω τη Δευτέρα. Δευτέρα πρωί, ελπίζω να έχετε αφήσει τίποτα. 10 με 12 Οκτωβρίου, ξαναλέω. Από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι και τις 6 η ώρα το απόγευμα. Για 3 ημέρες μόνο. Βρείτε, πρόσεξε, όλα τα χειροποίητα, πολύ καλά άκουσες, χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως και μείον 80%, χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Οι προσφορές του μπαζάρι ισχύουν αποκλειστικά στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης, δεν το χάνεις. Όχι, είναι Λεωφόρου Βουλιαγμένης 570Β. Στάση μετρό Άλιμος, διότι αυτή η γωνία που είναι τεράστια, η ποικιλία που θα δεις μέσα, τα χρώματα που θα βρεις για να ταιριάζει, για το υπνοδωμάτιο, για το σαλόνι, καθιστικό, χολ, τραπεζαρία, ό,τι θέλεις, ό,τι σου λείπει θα το βρεις εκεί. Βιοκαρπέτ και φύγαμε για μπαζάρ. Σημειώσατε, είναι αυτό το Σαββατοκύριακο 10. Το πρωί με 6 ώρα το απόγευμα. Και πόσο έχει το μήνας? 10, 11, 12 Οκτωβρίου. Σας παρακαλώ, αφήστε κάτι και για μένα. Θα πάω τη Δευτέρα. The Giannis
1: Scappy Magic Show. Αν είσαι σε σχέση, αρχικά ζηλεύω. Και δεύτερον, μπορεί να σου έχει τύχει να έχεις κάποια έλξη για ένα άλλο άτομο και να λες, μήπως βρε, πάω να κάνω την κουτσουκέλα μου, μήπως μου λείπει κάτι από τη σχέση μου. Όχι, γίναν έρευνες και σου λέει ότι το να νιώσεις έλξη για κάποιον άλλο άνθρωπο παρότι είσαι σε μια σχέση δεν σημαίνει τίποτα απολύτως. Never και jamais. Το θέμα και η μαγκιά είναι αν πέρα από την έλξη κάνεις και το παραπάνω βήμα. Αν σκεφτείς, ωραίος είναι αυτός, βρε λες, και μήπως του κλείσεις και το μάτι και μήπως κάνω το ένα βήμα παρακάτω. Εκεί πέρα σου λένε τον ησυχητικό. Αν ανοίξω μπουφές και τσιπήσει στο τυροπιτάκι και το λουκανικοπιτάκι συγκεκριμένα είναι το πρόβλημα. Δεν μπορεί ξαφνικά επειδή μπαίνει σε μια μονογαμική σχέση να πάψει να έχει ορμές και γούστο. Λέω εγώ τώρα, πώς ξανά έγινε τένια μακρύ πιστεύει. Παιδιά, χαμός γίνεται. Πια μιλάνε με νεγάκι. Καλή, θα το πάρω πάνω μου.
2: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
3: Νέα κυκλοφορία.
4: Αγγελική Ηλιάδη. Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το Spotify.

0: κυκλοφορία.
1: Happy Days Bazaar. Στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 β, στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ, φύγαμε για μπαζάρ.
2: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
5: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
5: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
6: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
7: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
8: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
9: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ρε σιγά. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
14: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
15: Ρυθμός 9:40.
0: Καλώς τους, καλώς τους. Μεσημεράκι 5η 8 Οκτωβρίου. Η Μιάννα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά, φυσικά στο ρυθμό 949. Και το σπίτι σου ξέρεις ότι αξίζει τη μέγιστη προστασία. Και η Diamonds Doors, η νούμερο 1 εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Ελλάδα, είναι δίπλα σου με λύσεις ασφάλειας για το σπίτι και την επιχείρησή σου. Επισκέψου λοιπόν ένα από τα 5 καταστήματα σε Άγιο Δημήτριο, Ήλιον, Πειραιά, Χαλάνδρη και Γλυφάδα. Είμαι στο diamondsdoors.gr. Τώρα ένα τυχερό ακροατή του ρυθμού και συγκεκριμένα των ναυαγίων από τα πρωινά μας ναυάγια μπορεί να κάνει δική του μια ωραία διπλή θωρακισμένη πόρτα 24 σημείων κλειδώματος, έτσι, όχι ότι και ότι. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να είστε συντονισμένοι καθημερινά από τις 7 μέχρι και τις 10 η ώρα το πρωί, φυσικά στα πρωινά ναυάγια, στο Δημήτρου Γκαρέζο, το Βασίλη Φουρτούν και την Αθηνά Αφαλίδου. Και για να μπείτε στην κλήρωση θα στείλετε μήνυμα στο θέμα της ημέρας, στο Viber, στο 937-949-949. Η κλήρωση θα γίνει για το μεγάλο νικητή την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Diamonds Doors, εμπιστεύσου τους καλύτερους, όπως φυσικά εμπιστεύεσαι και σε εμάς εδώ την ψυχαγωγία σου, γιατί έρχονται επιτυχίες και βλέπω και Γιώργο Γιαννιάκη και τη Γαρμπή και τώρα φύγαμε με Απόν και Καντάδα. Μην ξεχνάς, καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ, και είναι πολλές.

0: Γιώργος Γιαννιάς λοιπόν και άντε μην αργείς. Το ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Πολλές καλησπέρες και στη Δήμητρα που είναι στην παρέα μας. Διαβάζω τα μηνύματά σας και ο Βαγγέλης και ο Παναγιώτης και ξανά η Κωνσταντίνα. Και σήμερα λέμε από νωρίς, είναι 5η 8 Οκτωβρίου έτσι. Και να θυμηθούμε και κάτι πίσω από την ελληνική ρε παιδιά ιστορία. Γιατί στις 8 Οκτωβρίου του 1827 έγινε ναυμαχία του Ναυαρίνου. Μία από τις πιο σημαντικές στιγμές που συνέβαλαν στην πορεία προς την ελληνική ανεξαρτησία. Και είναι και ωραίο καμιά φορά να θυμόμαστε ότι η ημερομηνία που βλέπουμε απλώς στο ημερολόγιο έχει πίσω τις ανθρώπους, αποφάσεις και γεγονότα που άλλαξαν την ιστορία. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε για την τελευταία μας ώρα. Η Μιάννα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι τις 5 στο ρυθμό 949.
1: Νέα αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Μπέγκι Ζίνα, έρωτας μικρός.

0: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα και δυναμισμό από τη σπουδαία ερμηνεύτρια Peggy Zina. Μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το πρώτη και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις κουπονιά αγορών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
2: Εδώ είμαστε!
1: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: Επόμενος.
11: Ναι.
10: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
10: Τώρα προκαλείς, λέγε.
11: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
10: Τι δελτίο, τον 12?
11: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
10: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
11: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
10: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
14: Πήρα 10! Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
15: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκα, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις μουστάκαστοις.gr.

0: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
1: Ναι.
0: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
1: Ναι.
0: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
1: Ναι.
0: Και πιο ελαφριά.
1: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
2: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
3: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η Miami Heat του Γιάννη έτοιμη για δυναστεία στο NBA. Αφιερώματα GBL, Elite League, Α1 γυναικών, BCL και FIBA Europe Cup. Όλα τα roster. Συνέντευξη Γιάννη Μοντέρο. Παναθηναϊκός. Οι διαφορές του παλιού με το νέο Ομπράντοβιτς. Αφιέρωμα στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
6: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Άννα Ζυρδέλη.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς τους. Τρίτη και τελευταία ώρα, η Μιάννα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5, φυσικά που αλλού, στο ρυθμό 949. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949. Πολλές καλησπέρες και στον Κωνσταντίνο που είναι εδώ, Λένος Πέρες, αλλά και στον Αντώνη, παλιός φίλος, αγαπημένος ακροατής που βγάζει και το γύψο του. Περαστικά σου, Αντώνη μου. Αχ, θα ξεκινήσουν αυτές οι φυσιοθεραπείες τώρα και πάει λέγοντας. Έρχονται 10 επιτυχίες σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και βλέπω Γιώργο Σαμπάνη, Μιχάλη Χατζηγιάννη και τώρα Χρήστο Μενιδιάτη. Παρακαλώ, δυναμώστε, παίζει τώρα.

Γιώργο Σαμπάνης λοιπόν και τι θέλω εγώ με σένα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες, 18 λεπτάκια μετά τις 4, μία να ζυρδέλη κάνουμε παρέα και είμαστε ακόμη εδώ. Και αν έχετε ξεκινήσει μαζί μας από τις 2, σας ευχαριστώ πραγματικά. Πολλά φιλιά και στη φίλη μου την Ελένη που λέει ότι έχει αλλάξει τα μεσημέρια της, γιατί 3 ώρες στο ραδιόφωνο δεν είναι μόνο 3 ώρες μουσικής, είναι 3 ώρες παρέας. Και αυτό είναι το πιο όμορφο πράγμα στο ραδιόφωνο. Δεν ξέρουμε ο ένας τον άλλον. Και όμως κάπου συναντιόμαστε εδώ. Στις επιτυχίες του ρυθμού είναι 10 επιτυχίες σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και συνεχίζουμε.

0: Έλλη Κοκκίνου λοιπόν και τους χρωστάω στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Και κάποιος εκεί έξω μου ενημέρωσε, βασικά η Έλενα Ντάντζελο άργησε να το δω, για το ότι έπεσε το 100. Έψαξα λοιπόν και βρήκα ότι μετά από την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών και την αποκατάσταση του προβλήματος, οι αριθμοί 100 και 199 λειτουργούν πλέον κανονικά και οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες χωρίς περιορισμούς. Δεν είχα πάρει χαμπάρι εγώ τόση ώρα. Γιατί είμαι εδώ πέρα, γιατί ακούω επιτυχίες, γιατί μου κάνετε παρέα. Καταλάβατε, γι' αυτό μόνο. Ελπίζω και εσείς να μην χρειαστήκατε να καλέσετε. Θα είμαστε μέχρι και τις 5. Μια Άννα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2. Φύγαμε για ένα τελευταίο break και επανερχόμαστε.
1: Πρωινά Ναυαγία. Πώς το λένε το δερμάτινο μετά φερμουάρ? Περφέκτο.
2: Άντε
1: να σας πω για αυτό τι έγινε η ιστορία γρήγορη. Λοιπόν, δεν ήταν να το πάρω. Εγώ πήγα να αγοράσω ένα δώρο για το φίλο μου τον Βασίλη και βλέπω το φωτάρο τον Ιωαννίδη. Εγώ κάνω όπως βλέπω και βλέπω το Περφέκτο. Το οποίο είναι Dolce & Gabbana. Μου λέει ο άνθρωπος να σας το φέρω να το δοκιμάσετε. Λέω ναι. Δύο φωτάρας. Λέω ότι δοκιμάζουμε Dolce & Gabbana. Δεν είμαστε πατυχαίοι να πούμε. Και μου λέει θα το αγοράσετε. Και ακούει την. Γυρίζει ο φωτάρας και με κοιτάζει. Και του λέω ναι. Πόσο είσαι? 2.800. Ο φωτάρας άλλαξε ένα παντελονάκι, ούτε καν πλήρωσε δηλαδή. Και όλο αυτό στο κεφάλι μου να εντυπωσιάσω το Φώτη. Λες και είμαι Βουλγαράκι.
2: Με 2.800 λέει ο Κωνσταντίνος το δερμάτινο, σου κάθομαι κι εγώ, Ουγγαρέζε.
3: Κωνσταντίνε, τι λέει Instagram.
1: Εδώ παράδειγμα μου κάτσει ο φωτάρας.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Πώς είπατε?
8: Κρύο. Ας γελάσω.
7: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται το MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
11: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
12: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
13: Α, ένας κύρος που μιλάει.
12: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
14: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
15: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
16: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
17: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
19: Καλώς την.
20: Α, τι βλέπω! Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
19: Πού το κατάλαβες?
20: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
21: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.

0: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Καλώ του μου, μεσημέρι Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου. Είμαι η Άννα Ζερδέλη. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τι 2 μέχρι και τι 5 και 4 και 44 βλέπω εδώ. Μάλιστα. Για λίγο ακόμα, φυσικά, σα κρατάμε παρέα με τι μεγαλύτερε επιτυχίε. Περιμένω τα μηνύματά σα μέσω soundis.gr, εκεί θα μα ακούσει. Στο μέσω Viber 6937-949-949, με ματιάσατε Παρασκευιάτικο και φυσικά. Τι να σου πρώτο πω. Έρχεται και Έλληνα Παπαρίζου και Νίκος Μακρόπουλος και τώρα θα απολαύσει αγαπημένη Κατερίνα Λιούλη με το λογαριασμό. Ξέρεις τώρα, ξέρεις βέβαια. Καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ και είναι πολλές. Για δυναμώστε τώρα στο ρυθμό.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: Πράγματα για τον ουρανό, λοιπόν, και Έλληνα Παπαρίου. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες και θα δώσω εγώ σκυτάλι, θα δώσω και την πόρτα. Ήρθε η ώρα όμως να σας χαιρετήσω. Τρεις ολόκληρες ώρες κάνουμε παρέα. Μην περιμένεις, λοιπόν, μια τέλεια μέρα για να περάσεις τέλεια, εντάξει. Θέλω να τα ξαναπούμε αύριο, 2 με 5. Η Μιάννα Ζυρδέλη κάνουμε καθημερινά παρέα. Να είστε καλά και να προσέχετε ο ένας τον άλλον εκεί έξω. Και τώρα ήρθε η ώρα αυτή. Αυτή η ώρα σημαντική. Να δώσω σκυτάλι στον ένα, το μοναδικό, τον ανεπανάληπτο, το ψηλό, το ξανθό, το γαλανομάτικο αγόρι που μου έχει έρθει με τα πολύ ωραία του σήμερα.
1: Γιατί τρέχει να πιστεύει, είναι το γυμνασμένο.
0: Για ήθελα να μπει το έρχεται πρώτα.
1: Α,
0: και καλογυμνασμένο στην κατογνάθο. Μην νομίζετε ότι πάει και σηκώνει βάρη. Θα έπρεπε όμως.
1: Από το φαγητό.
0: Θα έπρεπε. Ποιο φαγητό, αγόρι μου? Με φιστίκες ή
1: τρέφεσαι. Από τη γυμνάστη κατογνάθο, από το φαγητό εννοείς?
0: Α, ναι. Παναγία μου, εγώ πήγα να τα κάνω μαντάρα. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα με το Γιάννη Κατινάκη και το σοου του, τη σουάρα του αυτή. Την λέξη Παναγία μου. Θα ακούσει Παπινιώτη εδώ πέρα. Άλλο το σουάρε. Θα μου ακούσει Παπινιώτη και θα μου πει κλείστε την κοπέλα, δεν κάνει. Λοιπόν, φιλιά πολλά. Αν περνάτε όμορφα, τα λέμε αύριο Παρασκευή. Να κλείσουμε τις πολύ ωραία αυτήν την εβδομάδα. Bye.
2: Νέα κυκλοφορία.
3: Κάτι χάνει.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold-out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το «Όλα λάθος», «The play that goes wrong», έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. «Όλα λάθος», «The play that goes wrong». Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. «Όλα λάθος». Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
4: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 36-40 στον Άλιμο.
7: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι,
8: δι κουαλίτα.
9: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
10: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
11: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
12: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι!
14: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστοι!
15: Πολλά, σενιόρ Μακής!
12: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνο!

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
3: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
4: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
5: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
6: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: The Giannis Katinaki Show.
8: Είναι φανταστικό.
9: Κατινάκη, σε έχω βάλει αφίσα στο δωμάτιό μου.
8: Γιάννης Κατινάκης και ξένο ψωμί.
9: Ακούω Γιάννη όλη μέρα. Τον βλέπω και στον ύπνο μου.
8: Ανοίγω το ψυγείο και τον βλέπω.
9: Όταν μεγαλώσω, θα ήθελα να γίνω σαν τη Γιάννη.

Μου καλώστα μου, καλησπέρατε, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949. Έρχομαι με φόρα και σήμερα Πεμπτούλα και Γιάννης Κατινάκης στην εκπομπάρα μας The Γιάννης Κατινάκης Show, καθημερινά στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Τι επιτυχίες δηλαδή? Επιτυχιάρες τολμώ να πω, για να ανεβάσουμε το κέφι και να περάσουμε υπερσυγκλονιστικά. Εννοείται θα μιλήσουμε σήμερα για το φλέγον θέμα που απασχολεί όλη την Ελλάδα με την Άννα Βίση και τον Νίκο Καρβέλα. Παναγιά μου και Χριστέ μου, τι ζούμε καλέ, σπάσαμε το Matrix. Τι άλλο μένει? Να πέσει κομίτσα μας πλακώσει? Παιδιά, είναι κοσμοϊστορικά τα γεγονότα. Θα ασχοληθούμε ενδελεχώς, να μιλάω και κυριλάτα. Αλλά πέρα από αυτό, έχουμε όπως και κάθε μέρα τις παιχνιδάρες μας, δηλαδή τη σκάλα του Μιλάνου που βγαίνεις, μου τραγουδάς και κερδίζεις δώρο. Το δίλημα του Γιάννη που λέω εγώ το δίλημα, μου λες τη γνώμη σου και πάλι κερδίζεις δώρο. Και το δικαστήριο του Γιάννη που μου στέλνεις το πρόβλημά σου, σου το λύνω και ξανακερδίζεις δώρο. Είμαστε πάρα πολύ γαλαντόμοι. Επίσης, 6937-949-949 το Viber μας, μόλις μου έρθει η Μαριάνθη και πολλά φυλάκια. Και ξεκινάω δυναμικά με Νικόλα Οικονομόπουλο και Ένοχο Κορμί. Δυνάμωσε την ένταση, μην λυπηθείς τίποτα μέχρι να πάθεις κατάγμα στο αυτί και ο Νίκος θα αναλάβει για εσένα. Πάμε λίγο να γίνει πανικός. Ένοχο Κορμί.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ναι, με αγαπούσες. Και όποιος δεν μας αγαπάει να πάρει το δρόμο που του πρέπει, τον αγύριστο. Δεν θα καθόμαστε να παρακαλάμε ανθρώπους που δεν μας έχουν προτεραιότητα. Θα μου πεις, γιατί το κάνουμε τότε, Γιάννη μου? Γιατί ήμασταν αξιοπρεπείς. Δεν πειράζει, πορευόμαστε όπως και να έχει, γιατί είμαστε εδώ στην πιο ωραία παρέα του ραδιοφώνου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8 θα κάνουμε παρεούλα στο The Γιάννης Κατινάκη Show. Με το Γιάννη Κατινάκη, αυτοαναφορικός όσο δεν πάει. Να δώσω τα φιλιά μου στη Δήμητρα που μόλις έστειλε στο Viber μας 6937-949-949. Και τώρα χαμηλώστε τα φώτα, γιατί έρχεται ολοταχώς και με φόρα το δίλημα του Γιάννη, που σήμερα είναι καυτό και επίκαιρο. Και αν μου πεις τη γνώμη σου για το δίλημα, κερδίζεις και δωράρα. Οπότε δεν μιλώ άλλο, να πέσουν τα σήματα.
1: Το δίλημα του Γιάννη.
0: Ήρθε και σήμερα το δίλημα, και είναι καυτό και τσουρουφλάει και πολύ επίκαιρο, έτσι. Το ρίχνω αμέσως. Θα συνεργαζόσουν ποτέ για δουλειά με φίλο ή φίλη? Τώρα, μετά από αυτά που έχουμε ακούσει, είναι το ηρωικό το όχι του μεταξά. Όχι, Παναγιά μου, όχι, Χριστέ μου. Γιατί χάνονται ισορροπίες με το φίλο ή τη φίλη. Πρέπει να υπάρχουν όρια στο επαγγελματικό, γιατί μετά χάνεται η μπάλα. Επίσης, έχεις ένα φίλο. Το πρωί με την τζίμπλα στο μάτι, τζίμπλα βραχονισίδα, 8 ώρες εκεί πέρα. Στην επιστροφή μετά, το βράδυ για το ποτό και το φαγητό. Και στο σπίτι μετά για άραγμα. Θα πεις, σε ξέρασαν τα σηκώτια μου, δεν θέλω να σε ξαναδώ, προτιμώ να βγάλω χαλάζι από το να δω τα μούτρα σου πια. Πρέπει η φιλική σχέση να προστατεύεται και να περιβάλλεται από ωραίες χαρές και ωραίες στιγμές. Όχι να είσαι στη δουλειά με το συχτήρι και να βλαστημάς μαζί με τον άλλον. Επίσης, όταν δουλεύεις με το φίλο... Έχουμε δει πολλά παραδείγματα τώρα. Μην πω για Βύση Καρβέλα, θα τα πω σε λίγο. Όχι, παιδιά. Τα σίκα σίκα και η σκάφη σκάφη. Ο συνεργάτης συνεργάτης, ο φίλος φίλος και ο σύντροφος σύντροφος. Όταν μπουρδουκλώνονται όλα αυτά, σου γίνουν τα νεύρα κρόσια και τα γεννητικά όργανα τρίματα. Έχω να πω εγώ. Πες μου και εσύ τη γνώμη σου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, στο Viber μας 6937-949-949. Και αν πεις τη γνώμη σου, μία από τις επικρατέστερες γνώμες θα κερδίσει τραπέζι για το Χριστάρα, να πάει να φάει, έτσι, ωραία και καλά, να μερακλώσει. 60 ευρώ τραπέζι για εσένα από το Χριστάρα, αρκεί να μου στείλεις στο 6937-949-949 τη δική σου γνώμη για το σημερινό δίλημα. Και επίσης, συνεχίζω ακάθεκτο, σε πάω roller coaster, ελεύθερος για μια ζωή, Κωνσταντίνος Αργυρός, και μένεις μαζί μου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες, και στη συνέχεια έρχονται τα καλύτερα.

0: Τι κάνεις?
1: Είμαι πάρα πολύ καλά και έχω λόγο που είμαι καλά. Πρώτον, είμαι στο ρυθμό 949 και ακούω μόνο επιτυχίες. Και δεύτερον, μπήκε αγόρι καυτό στο στούντιο, Δημήτρης Ουγγαρέζος.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Βέβαια, ναι, δεν είμαι και ο επισκέπτης, πώς το λέω, απρόσμενος, πώς το λέμε.
1: Όχι, Στέλλα, καλή δεν είσαι, δεν μου τη θυμίζεις.
2: Εντάξει, καλή είμαι κι εγώ όμως.
1: Καλή είσαι, καλή. Πώς το λέτε το πρωί, Ουγγαρέζα.
2: Ναι, έλα. Έχουμε τώρα, ήμουν και στο γύρισμα, τώρα αυτό κάναμε. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ και που συνεργαζόμαστε και που είμαστε στην ίδια οικογένεια, Γιάννη. Θέλω να σου το πω, να το ακούσει όλος ο κόσμος.
1: Είμαστε, βέβαια.
2: Στο έχω πει και κατηδίαν.
1: Και εγώ σε αγαπώ, μ' αρέσεις πολύ. Βέβαια, είμαι ο μικρός αδερφός της οικογένειας, να το ξεκαθαρίσουμε.
2: Ο μικρότερος.
1: 2,5 ετών.
2: Για μένα. 2. Θέλω να ξέρεις, για μένα είναι πιο σημαντικό να σε εκτιμώ από το να σε αγαπήσω κάποια στιγμή.
1: Γιατί
2: είναι
1: εκτίμηση,
2: πολύ σημαντικό για μένα αυτό.
1: Η εκτίμηση φέρνει την πραγματική και ουσιαστική αγάπη, όχι η φούμαρα. Μιλάμε Βίκυ Φλέσσι.
2: Τι είπαμε τώρα, ρε παιδιά.
1: Στα άκρα είμαστε. Μπήκε του καλά.
2: Και έχουμε να κάνουμε και πράγματα.
1: Έχουμε να κάνουμε πράγματα. Θέλω
2: θα γίνουν πράγματα.
1: Λοιπόν, θέλω να μου πει στον αέρα θα τα κανονίσουμε.
2: Γιατί δίπλα, τι δίκανο είναι αυτό που έχετε φτιάξει εδώ με τα μικρόφωνα.
1: Όχι, δύο τα θέλω στο μόνο τα μικρόφωνα. Με το ένα δεν χορταίνω. Θέλω δύο μικρόφωνα για να χορτάσω.
2: Για πε.
1: Πότε είσαι ελεύθερο, ποιο Σαββατοκύριακο είσαι ελεύθερο.
2: Το επόμενο. Σάββατο.
1: Να πάρω του κάμερα μάνα και
2: να τα ετοιμάσει όλα τα στα συνεργεία και τα λοιπά. Θέλω μπούμαν, θέλω ηχολήπτε, θέλω ρίχτε μου φώτα.
1: Επίσης θέλω να σου πω ότι σαν ψινάκης κακώς βάζεις πια μαλλί, γιατί έχει μακρύνει η φράντζα.
2: Ναι.
1: Έχεις γίνει πια Ποκαχόντας.
2: Σχεδόν. Ξέρεις τι έκανα τώρα, έκανα και το άλλο. Ξύρισα τα γύρω-γύρω για να μην φαίνονται τα γκρίζα.
1: Σαν τη Βύση που είναι και επίκαιρη στον Άιλον.
2: Σαν τον Καρβέλα περισσότερο.
1: Σαν τον Καρβέλα. Δημήτρη μου, σ' αγαπώ. Είσαι ο καλύτερος.
2: Να σε καλά, γουρί.
1: Σε φιλώ και περνώ σε Νίκο Κουρκούλη, έτσι.
3: Το... Σε Νίκο Καρβέλα.
1: Όχι, σε λίγο. Έχω να πω σε λίγο να ξέρεις, να δώσω συμβουλές στην Άννα Βύση.
2: Ωραία.
1: Πώς μπορεί να κρατήσει τα τραγούδια της με κάποιες μικρές αλλαγούλες.
2: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Θα με ακούσει? Όχι.
2: Ακούει σίγουρα ρυθμό 949, η Άννα είναι γνωστό.
1: Έχει πάει στα εξωτερικά τώρα. Έχει πάει τα αεροπλάνα. Λοιπόν, Νίκος Κουρκούλης να γίνει.
2: Μέσω Soundies.
1: Μέσω Soundies μας ακούει η Άννα Βύση, λοιπόν. Νίκος Κουρκούλης για το κέφι το καλό. Και τόσα δειλινά. Έλα λίγο, λύκνησέ το και κούνα το, σπάστο.

0: εγώ θα σου τα πω όλα. Σε έχω αναλάβει και είμαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννη Κατινάκη στο The Γιάννης Κατινάκης Show καθημερινά 5 με 8. Στο ρυθμούλι μας, την πιο ωραία παρεούλα, σήμερα Πέμπτη. Και είναι αυτή η ώρα που τσακ έρχεται η κίνηση και αυγατεύει και σου σπάει τα νευράκια. Σε λίγο ενημερώνουμε, θα μου πεις, Γιάννη, γιατί χαίρεσαι που μου σπάει τα νευράκια? Δεν χαίρομαι για τα νευράκια. Χαίρομαι γιατί ξέρω ότι σε λίγο θα στα διώξω και θα είσαι τι ωραία, τι καλά σκίζει βάρκα τα νερά. Λοιπόν, πολλά φιλιά να στείλω αρχικά στο Λεωνίδα που μας ακούει από Germany, βεβαίως. Dan International πλέον, Γιάννης Κατινάκης. Και παιδιά, πραγματικά, αυτές τις δύο μέρες είμαι και εγώ σοκαρισμένος. Είμαι όλη η μέρα στο TikTok, λέω τι έγινε, ποιος έβγαλε ανακοίνωση, Βύση, ο Καρβέλας, η Βύση. Βγαίνουν τα ποσά, δεν βγαίνουν τα ποσά, με πιάνει και μια πίκρα. Και λένε τώρα όλοι τι θα κάνει η Βύση και πώς θα βγάζει συναυλίες με 10 τραγούδια. Δεν είναι 10, παιδιά. Η Άννα Βύση έχει πάρα πολλά τραγούδια που δεν είναι του Νίκου Καρβέλα. Όπως το viral «Θα πάμε κόντρα και όπου βγει», το τρένο «Βεβαίως, το έχω πεθάνει για σένα», η αυτοβιογραφία μου το «Μόνη μου τα βράδια βγαίνω, μόνη μου τα βράδια, μόνη κλαίω, Παναγιά μου και Χριστέ μου», το «Αυτός που περιμένω, που περιμένω και δεν έρχεται ποτέ, περιμένω 40 χρόνια», το «Όσο έχω φωνή, όσο έχω φωνή θα στο τραγουδάω». Και για μένα που είμαι και λίγο καπνικαρέα, είναι και τα άλλα, τα πιο παλιά, το «Στα χρόνια της υπομονής», το «Αχ Περιστέρι μου», το πουλερικό, το ωραίο «Αχ Περιστέρι μου μη φεύγεις βιαστικό». Έχει ωραία τραγούδια αντικειμενικά. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση, ενημερώνω ότι εντός ολίγου έχουμε παιχνιδάρα για σένα που θα μου τραγουδήσεις ό,τι κατεβάσει το κεφάλι σου και θα πάρεις δωράρα. Και εννοείται και βεβαίως έχουμε και το δικαστήριο του Γιάννη που θα μου στείλεις τον πόνο, την πίκρα και το σπαραγμό σου και εννοείται θα πάρεις δωράκι, γιατί εδώ ο πόνος βραβεύεται. Μικρό διαλυματάκι, πρόσεξε τώρα όμως, να έχουμε μια σχέση εμπιστοσύνης. Εγώ φεύγω σε break και έχω την ασφάλεια ότι θα μείνεις εδώ. Αμέν να φύγεις δεν πάω, το κάνω και podcast στα μαλάχη. Θα μείνεις, Ωραία. Μικρό διαλυματάκι, δεν είμαι καλά. Και σε λίγο πάλι μαζί. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Νέα αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Peggy Zina. Έρωτα.

0: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα και δυναμισμό από τη σπουδαία ερμηνεύτρια Peggy Zina. Μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το πρώτη και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Αγγελική Ηλιάδη. Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το Spotify από τη

0: κυκλοφορία.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
3: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
7: Εδώ είμαστε.
6: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
7: Εδώ είμαστε.
6: Θέλεις κουπονιά αγορών?
7: Εδώ είμαστε.
6: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
7: Εδώ είμαστε.
6: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
9: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
10: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
9: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
10: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
9: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
10: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
11: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
12: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
14: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
13: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
14: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
13: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
14: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
13: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
15: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
17: Ναι.
16: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
17: Ναι.
16: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
17: Ναι.
16: Και πιο ελαφριά.
17: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
18: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
19: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
20: Yeah! Ποιος μου κάνεις καλά, Αθήνα?
21: Την Κότα.
22: Εγώ θα κάνω γυδά.
20: Εγώ κάνω αγελάδες με διαφορετικούς χαρακτήρες. Μπαμπά, γιαγιά.
22: Γιαγιά καπνίστρια.
0: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
21: Όλη μέρα ρυθμός.
22: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949. Μπορώ να
23: έχω λίγο. Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
24: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
25: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
26: Γιάννης Κατινάκης Σόου καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
27: Ρυθμός 949.
28: Τι γίνεται, παιδιά μου, τι χαμπάρια και πώς είμαστε. Είμαστε καλά, και γιατί να δεν είναι να μην είμαστε. Άμα είσαι εδώ στο ρυθμό 949, το κέφι είναι μονόδρομος. Γιάννης Κατινάκης, θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 8, 2 ώρες γεμάτες και μπαμπάτσικες. Και γεμάτες με τι? Πρώτον, με επιτυχίες, επιτυχιάρες να φάνε και κότες. Δεύτερον, με πάρα πολλά παιχνίδια. Έχουμε και τη συνέχεια τη σκάλα του Μιλάνου, το παιχνίδι Θεσμός, το οποίο βγαίνεις, μου τραγουδάς, εγώ θέλω να φύγω μακριά, και κερδίζεις δωράρα επίσης στο δικαστήριο του Γιάννη. Έρχεται ολοταχώς εισαγγελέας Παραρίο Πάγο Γιάννης Κατινάκης, σου λύνει κάθε πόνο, πρόβλημα και καημό, και εννοείται κερδίζεις και εκεί δώρο, έτσι. Να δεις ποιοι είναι οι γαλαντόμοι. Τα μηνύματά σου περιμένουν αγωνίως. Πού αλλού στο Viber μας, τζαμπουίτε, ένα μην το τσιγκουνεύεσαι. 6937-949-949. Η ζέστη είναι ακόμα αδιανόητη. Έχουμε 15 Αύγουστο που είναι παχές ημίγες. Αύριο θα βγω με μόνο κίνη. Χειμώνας δεν θα έρθει ποτέ. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ πέρα και η υπερθέρμανση του πλανήτη. Η τρύπα του όζοντος είναι τόση. Να με το συμπάθειο. Θα κάνουμε Χριστούγεννα με μαγιό σε την Αυστραλία. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά τίποτα δεν μας πτωεί. Ίσως εσένα να σε πτωεί λίγο η κίνηση, γιατί είναι αυτή η ώρα η δύσκολη. Αλλά σε λίγο θα ενημερώσουμε. Θα τα βρούμε όλα όπως κάθε μέρα με έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση. Ο Θεός να την κάνει. Ξεκινάω ρομαντικά με Καντάδα και Απόν, έτσι για το καλό. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μείνεις μαζί μας. Αναλαμβάνω εγώ προσωπικά να καθαρίσω για σένα και ο Απόν επίσης με την Καντάδα του.

ό,τι και αν ψάχνει, θα το βρει μόνο εδώ στο ρυθμό 949. Γιατί εδώ ακούς μόνο επιτυχίες, επιτυχιάρες. Και Γιάννη Κατινάκη, βεβαίως, βεβαίως, κάθε απόγευμα είμαι εδώ για σένα, στο τιμόνι αυτής της εκπομπής. The Γιάννης Κατινάκη Show, για να σου κρατάω την πιο ωραία παρέα. Γιατί είναι αυτές οι δύσκολες, οι πονεμένες ώρες της κινήσεως. Και λες, πού θα βρω ένα πάγκιο, πού θα γύρω το κορμί μου όταν γυρνάω από τη δουλειά και από τα ξενύχτια? Σε μένα, ακούμπα στο νόμο μου, ακούμπα, ακούμπα, γιατί τώρα φοράω πάλι τον ερώτα γέρι μου, βεβαίως, γιατί ήρθε η στιγμή να ενημερώσω για το τι συμβαίνει στους ρημαδιασμένους δρόμους της Αθήνας. Και να μπει, παρακαλώ πολύ, τσιφτετέλη κινήσεως. Κούνα το, σπάστο, σπάστο, και εγώ θα σου πάρω άλλο για να ρίξω βλέφαρο στους χάρτες. Ή Παναγιά μου, λέρωσα το μάτι μου, για να δω πώς είναι τα πράγματα. Εντάξει. Ναι, όχι, δεν είναι καλά τα πράγματα, παιδιά. Δεν μπορώ να δώσω φλούδες ελπίδες. Φλούδες ή φρούδες είναι το σωστό, δεν έχει καμία σημασία. Ξεκινάω από το ρημαδιασμένο τον Κηφισό, ο οποίος έχει το κακό του το χάλι. Κατάραστο λαδέμπορα, κατάραστο λαδέμπορα. Καλά, τη μεταμόρφωση δεν τη λέω καν. Κάθε μέρα γίνεται εκεί πέρα πραγματικά συναυλία της Lady Gaga. Προς Νέα Ιωνία και Νέα Φιλαδέλφη υπάρχει ένα μικρό αρέωμα, σαν μικρή καραφλίτσα, μη φανταστείς. Κίτρινο είναι, σαν να έχει λίγο ύκτερο. Και από Γαλάτσι και μετά η κοκκινάδα, το ματοπετές που μαρώ, είναι εκεί για να σου σπάσει τα νεύρα. Και Καλυθέα, Μοσχάτο, Νέα Σμύρνη, Πειραιά. Μορ Πειραιά, τι κάνετε? Οκτώβρη μήνα, τι πάτε και κάνετε Πειραιά? Για το όνομα του Θεού και της Παναγίας. Πάω και Κηφισίας. Τι το ήθελα, μαύρη ώρα και στιγμή. Κατακόκκινη. Φεύγεις από εκεί, κάτσε πάλι να υπολογίσω. Κάτσε, ναι, ναι, ναι, όχι. Φέτος όχι, του χρόνου όχι. 2065 όμως μπορεί να έχεις φτάσει και σπίτι σου. Τα ίδια ισχύουν και για Μεσογείον και για Αλεξάνδρας. Μορ και για Ποσειδώνος. Έχει ξετσουνήσει η Ποσειδώνος ξαφνικά και έχει πάρα πολύ.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Μακριά μας η Δευτέρα και εσύ είναι και δυο πόντους που λέει και ο σοφός λαός, γιατί σήμερα είναι Πεμπτούλα και γλυκοχαράζει το Σαββατοκύριακο και το περνάμε πάντα εδώ στο ρυθμό 949, 8 Σαββατοκύριακο, τις καθημερινές, κατάλαβες. Μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης, σου έχουμε ετοιμάσει υπερεκπομπάρα και σήμερα με πάρα πολλά παιχνίδια στη συνέχεια, δώρα και εννοείται αδιανόητα πολλές επιτυχίες. Και έχω έρευνες, όχι μόνο για τη στεριά, αλλά και από το θαυμαστό κόσμο της θάλασσας. Γιατί θα μιλήσουμε για τα γκομενικά του χταποδιού, αφού τα δικά μας είναι απέσια, ας μιλήσουμε για του χταποδιού. Τα θηλυκά χταπόδια, λοιπόν, λέει, όταν δεν έχουν διάθεση να ζευγαρώσουν, κοίτα να δεις, το θηλυκό χταπόδι είναι και μπαμπέσικο, μπορεί λέει, να στραγγαλίσουν και να φάνε το αρσενικό. Και είναι η εξής απορία η δική μου. Τόσο καλά περνάνε τα χταπόδια που εμείς οι άνθρωποι πια στείλουμε εξόβεργες με το δίκανο περιμένουν να χτυπήσουν κανένα γκόμενο, καμιά γκόμενα, και το χταπόδι σου λέει δεν θέλω. Και όχι απλά δεν θέλω, σε στραγγαλίζει κιόλας. Θέλω να γίνω χταπόδι, παιδιά. Θέλω να γίνω χταπόδι. Είναι ζηλευτή αυτή η ερωτική ζωή. Εμείς εδώ πέρα έχουμε τα νεύρα και θέλουμε να στραγγαλίσουμε τους άλλους από τη στέρηση και την έλλειψη. Σκέψου πόσο χορτάτο είναι το χταπόδι. Λοιπόν, αλλά γι' αυτό η μοίρα του είναι να γίνεται μελαδολέμον και ξυδάκι. Ενώ εμείς είμαστε τι ωραία, τι καλά. Λοιπόν, πολλά φιλιά να δώσω στη Φωτεινή που μόλις έστειλε, τον Αντώνη, τη Ροζαλία και το Χρήστο. Μουα, μουα, μουα, μουα. Τέσσερα φυλάκια για τον καθένα. Υπενθυμίζω για ακόμα μία φορά, γιατί ξεχνιέσαι, έχω καταλάβει ότι ξεχνιέσαι. Έρχεται η σκάλα του Μιλάνου λοταχώς και με φόρα που θα τραγουδήσεις και θα πάρεις δωράρα. Και τέρμα τα λόγια, γιατί έρχεται ένας και μοναδικός Γιώργος Μαζωνάκης.

0: Έτσι, ρομαντικά και όμορφα με Μιχάλη Χατζηγιάννη, πάντα στο ρυθμό 949. Εδώ που τι θα ακούσεις, δεν το έχεις μάθει πια. Μόνο επιτυχία. Όπα καλέ, ένα σαραμπαγκλάν τελευταίο λίγο με έσκεξε. Μιχάλης Χατζηγιάννης λοιπόν και Γιάννης Κατινάκης στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Σου έχουμε ετοιμάσει και σήμερα τα καλύτερα και μέχρι και τις 8 θα κάνουμε παρεούλα. Και τώρα που είσαι πυγμένος στην κίνηση, τι καλύτερο από το να παίξεις μαζί μου. Θέλεις να παίξουμε? Βεβαίως και θέλεις. Και τι θέλεις? Τη σκάλα του Μιλάνου, η υπερπαιχνιδάρα μας που βγαίνει στον αέρα, μου τραγουδάς και η δωράρα είναι δική σου. Έτσι απλά, όμορφα και εύκολα. Για τα αυτάκια μου δεν ξέρω κατά πόσο όμορφα βέβαια, αλλά πέραν τούτου. 2-10-68-35-722 με καλείς τώρα, βγαίνεις, τραγουδάς και η δωράρα είναι δική σου. Επαναλαμβάνω, μη βαριέσαι, μη βοθρονιάζεις. Πάρε τηλέφωνο αναχείρας και πληκτρολόγησε. 2-10-68-35-722, μου τραγουδάς και το δώρο είναι δικό σου. Και όσο μου τηλεφωνείς, εγώ θέλω να σου πω ότι για κάθε ξενύχτη υπάρχει και ένας λόγος. Μα θα είναι έξοδος, δουλειά, θα είναι gaming, σειρά που έγινε άλλο ένα επεισόδιο. Τώρα όμως υπάρχει και ένας ακόμα λόγος. Για Mac. Mac Value Night από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί. Δύο από Mac Double και δύο Double Chicken, όπου χαμός θα γίνει, μπεργκεράρες, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό, με 6,95. Περισσότερα στο mcdonalds.gr. Βλέπω τηλεφωνάκια, αλλά λίγο σούρνεστε, παιδιά. Δώρο θα πάρετε, για το όνομα του Θεού. 2-10-68-35-722. Δεν θες το δώρο, για το όνομα του Θεού και της Παναγίας. Α, τώρα πήρατε μπρος. Τώρα κάτι γίνεται. Πάνω σε κόσο τις γραμμές μου και επιστρέφω με παιχνίδι. Πάμε λίγο.
1: Πρωινά Ναυάγια.
2: Όλοι μαζί!

0: Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρούνες σοφά.
3: Σόλο διβάνι,
2: δι κουαλίτα.
4: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
6: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
7: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
6: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
8: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
9: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
6: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
11: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
15: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
16: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
17: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
18: Φέτος, ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
17: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
19: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
20: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
21: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
20: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
21: Off, τι πάθαμε.
20: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
22: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα?
23: Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
24: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις μουστάκαστοής.gr.

0: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
1: Κράμπες, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Καλώς την.
3: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
2: Πού το κατάλαβες?
3: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
4: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.

0: Ήρθα και πάλι στην παρέα σου. Καλησπέρα, welcome and congratulations. Συγχαρητήρια γιατί έχεις κάνει την καλύτερη επιλογή, την καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 8, πεμπτούλα σήμερα, με πάρα πολύ ωραίο καιρό. Καλύτερο από ό,τι θα έπρεπε για την εποχή. Δρώνουμε ακόμα, βρωμάνι μας χάλες, Παναγιά μου και Χριστέ μου. Δεν θα έρθει ποτέ ο χειμώνας. Ξέρεις όμως τι θα έρθει? Το δώρο σου. Γιατί τώρα σου έχω τάξει να παίξουμε στη σκάλα του Μιλάνου, όπου βγαίνει στον αέρα, μου τραγουδάς το τραγούδι της επιλογής σου και κερδίζεις από Pizza Fan 2 πίτσες high protein. Είχα πολλές γραμμές ευτυχώς σήμερα, παράπονο δεν έχω, αλλά κορίτσι, Κορτσόπουλο το τυχερό. Για να δούμε τι έχει να μας πει. Κορτσόπουλο, είσαι εδώ?
1: Είμαι εδώ.
0: Όχι, πω Παναγιά μου, τι αέριδες είναι αυτές. Τι κάνεις?
1: Οδηγώ, πάω προς το Παλαιοφάλιρο και θα πρότεινα σε όποιον έχει την ίδια ιδέα να μην το κάνει, γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση. Ή αν το κάνει, να ακούει ρυθμό τουλάχιστον.
0: Αυτό το δεύτερο σκέλος είναι το μόνο σίγουρο και μπράβο και συγχαρητήρια. Στο πρώτο έχω μία ένσταση, καθότι πιστεύω ότι πας στη Σαντορίνη, αν κρίνω από τον αέρα που έχεις γύρω σου.
1: Όχι, είσαι στο Bluetooth του αμαξιού, γι' αυτό μάλλον είναι ταμποφόρ για πολλά.
0: Μήπως να βγω από το Bluetooth του αμαξιού, γιατί θα μπω
1: βεβαίως
0: στο δρομοκαίτιο σιγά-σιγά. Βγαίνω από Bluetooth, μπαίνω Δαφνή. Για μίλα μου τώρα να δω. Για μίλα μου.
1: Τώρα είμαι καλύτερα. Έχεις ήχο ή μόνο εικόνα?
0: Αν είχα και εικόνα, θα πάλι έχω παρεστήσει ότι είσαι εδώ. Δεν ξέρω αν επιτρέπεται να τα λέμε τα τραγούδια τώρα αυτά. Λοιπόν, πριν μου πεις το οτιδήποτε, να πέσουν τα σήματα.
2: Εδώ
3: στη σκάλα του Μιλάνου.
2: Στη σκάλα πανεβαίνεις.
0: Μ' ανέβαινα κι εγώ. Πώς σε λένε, από πού καλείς μου είπες? Χαροπαλεύεις την κίνηση του Φαλήρου. Αλλά πώς σε λένε δεν μου είπες?
1: Με λένε Φέδρα.
0: Φέδρα, πολύ Νάζι έβαλες αυτό. Με λένε Φέδρα, νιάου. Χωρίς λόγο και αιτία. Και πόσο χρονών είσαι? Είσαι τέτοια αγριόχατα.
1: Είμαι 28.
0: Α, κατά πολύ μεγαλύτερη μου.
1: Σωστά, γιατί σημώσια και τα 19, Γιάννη μου.
0: Μπράβο, έτσι παίρνουν τα δώρα, σωστοί ακροατές. Γνωρίζουν τι πρέπει να πούνε. Και τι θα μου τραγουδήσεις?
1: Να πω έναν Κώστα Μαρτάκη.
0: Και δεν τον λες για τη λιγούρα, βεβαίως.
1: Είναι πολύ το mood τώρα, οπότε να το δώσω, είστε έτοιμοι?
0: Ναι, είμαι, δεν ξέρω. Θα δούμε αν είμαι τελικά.
1: Πάμε. Θέλω επιγόντως διακοπές κάτω από την Παντσέλινο βουτιές, αγκαλιά να σε έχω να μου λες, μην πάμε πίσω. Φαστάς?
0: Δεν έγειρα λίγο, συγγνώμη. Έγειρα. Κοίτα να δεις. Ήτανε ό,τι ήτανε. Εκτιμώ το στίχο και τη διάθεση και την αγανάκτηση για διακοπές, γιατί πραγματικά δουλεύουμε ένα μήνα και κάτι και θέλουμε να πάμε τώρα στις Μπαχάμες να λιάσουμε την κορμάρα μας στη Φιδίσια. Οπότε, σωστά, καθαρά και μόνο για τη δήλωση και το κοινωνικό μήνυμα.
2: Καλός τραγουδιστής.
0: Ναι ρε φιλούλα, congratulations.
1: Ευχαριστώ, μου άκουγε, ήταν δίκαιο και είχε πράξει.
0: Καλά το, μην μπαίνεις και εσύ αέρα, σου άξιζε. Θα βγάλει ακουστικά μέχρι να τελειώσεις. Λοιπόν, δύο πίτσες από την Pizza Fan, high protein για σένα.
1: Wow.
0: Είσαι πανέτοιμη, έχω πάρει τα τηλέφωνά σου, θα σου έρθει μηνυματάκι. Και πολλά πολλά φιλάκια.
1: Ευχαριστώ, καλό κουράγιο.
0: Και σε σένα καλό κουράγιο που είσαι στην κίνηση, εγώ ακόμα καλά βαστάω. Φιλάκια φίλοι μου αγαπημένοι, και να προσθέσω ότι όταν η νούμερο 1 εταιρεία Pizza Delivery στην Ελλάδα συναντάει το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις στην Ευρώπη, το αποτέλεσμα απλά δεν υπάρχει. Η Pizza Fan λοιπόν η αγαπημένη, με 108 καταστήματα σε κάθε γωνιά της χώρας, γιορτάζει τα 30 της χρόνια, μεγάλωσε και η Pizza Fan, με ένα μεγάλο διαγωνισμό και κληρώνει ένα Dacia Santero Stepway, πολύ αγγλικό συνεχόμενο. Ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο που έχει αποδείξει την αξία του σε εμφάνιση, αξιοπιστία, οικονομία και επιδόσεις. Με την Pizza Fan και έτσι περνάμε σε έναν και μοναδικό Χρήστο Μενιδιάτη. Και ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στη ζωή μου είσαι εσύ, αγαπημένη μου ακροατή.

0: Και εδώ πάει τέλειο ρε μιξάκι. Φαινόμενο είμαι εγώ που ακόμα σε αντέχω. Γεια σου λοιπόν και χαρά σου και πάλι και καλώς ήρθες στην παρέα μας. Ρυθμός, αν το παιδί δεν μπορεί να μιλήσει, ας πάει σπίτι του παιδιά εν τέλει. Ρυθμός, 949 μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 8 για μία ώρα ακόμα γεμάτη κέφι. Προβλήματα, τι εννοώ προβλήματα, τα δικά σου προβλήματα, περίμενε τόσο λίγο και θα εξηγήσω. Και πολλή ενημέρωση, έτσι, Ράνια Τζίμα τρέμε, γιατί τώρα θα σε ενημερώσω για το ποια ζώδια θα δουν το παρελθόν να κτυπά βεβαίως μέσα στον Οκτώβρη. Και ασυμπήλιο μαλάχη, όλα τα κάνω για αυτή την εκπομπή. Πρώτη και καλύτερη, η καρκίνη, η σκορπιή, α, χωροσκόπο σκορπιό, κάτι μπορεί να γίνει, η ζυγή και η υδροχόη. Τα υπόλοιπα θα τα φάει η μαρμάγκα. Βέβαια έχω να προσθέσω ότι σημασία έχει να μην μου πεις το ζώδιό σου, ούτε το οροσκόπιό σου, βγάλε μόνο το μαγιό σου που λέει και η εφησαρή. Αν λοιπόν έχεις θέματα με πρώην ή με οικογένεια ή με δουλειά ή με το οτιδήποτε άλλο, είμαι εδώ για να σταλίσω, γιατί έρχεται το δικαστήριο του Γιάννη. Αν δεν ξέρεις τι είναι, ντροπή εσχος και όνειδος, εξηγώ και πάλι. Μου στέλνεις τα δικά σου προβλήματα στο Viber μας 6937-949-949. Εγώ σταλίνω και κερδίζεις και δώρο. Άκου τώρα να δεις. Και πρόβλημα μου στέλνεις και λύση παίρνεις και δώρο στο καπάκι. Ε τώρα δεν αξίζει να στείλεις? Και αν δεν θες τη δική μου τη λύση, που γιατί να μην τη θέλεις, σίγουρα θα θέλεις το δώρο. Περιμένω λοιπόν το πρόβλημά σου στο 6937-949-949. Περνάω σε διαλυματάκι. Περνάω όχι για να φύγεις, περνάω για να έχεις χρόνο να στείλεις το πρόβλημα, έτσι να είμαστε ξεκάθαροι. Και σε λίγο επιστρέφω.
1: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
2: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Μέση, όμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
5: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
5: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
6: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
7: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
8: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
9: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
10: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση Μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
13: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
14: Ναι.
13: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
14: Ναι.
13: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
14: Ναι.
13: Και πιο ελαφριά.
14: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
15: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
16: Σεσουάρ για δολοφόνους.
17: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
16: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
17: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
16: Σεσουάρ για δολοφόνους.
17: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
16: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
18: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
19: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
18: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
19: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
18: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
19: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
18: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
19: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
20: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
21: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
22: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
23: Κάλιο γαϊδουρό δεν είναι.
24: Παρά γαϊδουρό δεν γίνεται. Κάτσε έχει παλάρο μέσα.
25: Έχασα!
24: Μην
25: κάτι!
26: Αυτό είναι τρίποντο.
27: Ναι. Ο ρυθμός τα σπάει!
28: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
29: Δεν αλλάζει.
30: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
31: Εξηγήστε μου εσείς που δεν...
32: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
33: Καταγγέλω το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
34: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
35: The Giannis Κατινάκη Show.

Hello, παιδάκια μου. Hello, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο ρυθμούλι μας, στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννη Κατινάκη, στο The Γιάννης Κατινάκη Show, που μέχρι και τις 8 σου κρατάω συντροφιά. Είναι μέρες που έχουμε πάθει αλλαγμό, Παναγιά μου και Χριστέ μου. Παρακολουθούμε εξελίξεις και έχουμε μείνει με το στόμα ανοιχτό. Φαίνεται μέχρι και ο Φρονιμίτης και έχει σηκωθεί τρίχα η αποτριχωμένη μας. Δύση καρβέλα σε κόντρα, έχει διχαστεί μισή Ελλάδα, τα social ασχολούνται. Όλοι λένε με την Άννα, με τον Καρβέλα. Εγώ θα πω ότι στενοχωριέμαι πάρα πολύ, παιδιά, όταν ένα σύμβολο αγάπης και ένα σύμβολο πολιτισμού. Και τι είναι ο πολιτισμού, όχι καριάτιδα, ότι κατάφεραν να είναι πολιτισμένοι μετά από ένα χωρισμό. Γιατί λες, ρε παιδί μου, μόνο αυτοί τα κατάφεραν. Μήπως έχω κι εγώ μια ελπίδα. Δεν έχεις τώρα καμία. Πάρ' το απόφαση, θα σε για πάντα μαγκούφο και στα μαχαίρια με τον πρώην. Ωστόσο, αν έχεις και εσύ τέτοια προβλήματα, σου είπα και πριν ότι έρχεται ολοταχώς το δικαστήριο του Γιάννη που μου στέλνει στο δικό σου πόνο και εγώ στον λύνω ζωντανά στον αέρα του ρυθμού και επιπροσθέτως παίρνεις και δωράρα. 6-9-37-9-49-9-49. Βλέπω ήδη κάποια μηνυματάκια και ξεκινάω την ώρα μέχρι να έρθει το δικαστήριο με αποκλειστικότητα με νέα υπερτραγουδάρα από μία και μοναδική Peggy Zina. Έρωτας μικρός, οπότε το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να δυναμώσεις την ένταση μέχρι να πάθεις κάταγμα στο αυτί και να λαμβάνει η Πεγκάρα. Δώσε Πέγγι μου να μας καψουρέψεις και να γίνει πανικός.

0: θα είναι ξανά.
1: Δεν είναι όνειρο, είναι αληθινό. Μ' αγαπάς, αγαπώ, Παναγιά μου εδώ. Εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και Γιάννη Κατινάκη μέχρι και τις 8. Πεμπτούλα σήμερα με πάρα πολύ ζέστη, βέβαια. Έκανα το λάθος και έβαλα air condition στο στούντιο. Τι το θέλω, ρημάδι, το έχω κάνει γκλου. Α, και ένα πιγκουίνο, τι ωραία, τι καλά. Λοιπόν, τέρμα τα λόγια και τέρμα τα ψέματα, γιατί όπως σου είπα και πριν, ήρθε η ώρα για το δικαστήριο του Γιάννη που μου έστειλες εσύ το δικό σου πρόβλημα. Εγώ σου το λύνω βεβαίως με τις γνώσεις και την εμπειρία που δεν διαθέτω. Και κερδίζεις και δωράρα. Να πέσουν λοιπόν τα σήματα ευθύς αμέσως. Έλα!
2: Το δικαστήριο του Γιάννη.
3: Να σας τα πω εγώ, κύριε Πρόεδρε.
4: Ονομάζεστε?
3: Κάθριν.
4: Ετών?
3: 23.
4: Ορκίζω.
3: 25.
4: Καλά, ορκίζω, σε μπερδεύω.
3: 31 και ορκίζομαι.
1: Σήμερα είμαι 15 και ορκίζομαι και με αυτό το χαλί σαραμπαγκλάν και άλλα τη σκιόπατη με τον καπετανάκι στο κελί 33, θέλω να σου πω ότι έχω διαλέξει πρόβλημα επίκαιρο, θα το έλεγα. Γιάννη μου, καλησπέρα. Νομίζω ότι με το πρόβλημά μου θα ταυτιστούν πάρα πολύ. Κάθε φορά αυτή την εποχή του χρόνου είναι να κάνει την αλλαγή από χειμωνιάτικα στα καλοκαιρινά. Σκέψου να έχει οικογένεια με παιδί και να πρέπει να κάνει αυτή την αλλαγή. Επιτέλου, α ανακαλύψει κάποιο ρούχα μία χρήση να τα φορά και να τα πετά. Ή το ίδιο μπορεί να γίνει και για τα πιάτα. Σωστό είναι αυτό, να τα τρως και να τα πετάς. Ή να τα σπάς αν είσαι στα μπουζούκια και στη λιόλιο, έτσι. Εγώ θα πω ότι αυτό το πρόβλημα, φίλε μου Θανάση, θα το πω το όνομά σου, δεν είναι πρόβλημα. Γιατί όπως είπαμε και πριν, έχει 85 βαθμούς Κελσίου. Είμαστε σε θερμοκρασίες barbecue. Δεν καταλαβαίνω γιατί θες να κατεβάσεις τα χειμωνιάτικα. Είναι για μπουφάν. Εξήγησε μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λαλάκα, καίγε το τόπο, παιδάκι μου. Θα βάλεις μπουφάν και γούνα βιζόν. Περίμενε, σιγά-σιγά. Επίσης, πόσο κάνει κρύο στην Ελλάδα? 1,5 μήνα, μη σου πω 9,5 μέρα. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Επίσης, ποτέ δεν κατάλαβα γιατί ανεβάζεις καλοκαιρινά, κατεβάζεις καλοκαιρινά χειμωνιάτικα, ανέβα, κατέβαλες και σε ασανσέρ. Κόστα εκεί σε μια ντουλάπα όλα του ρουλουμπούκι και ό,τι γίνει θα γίνει. Ούτε το σιδέρμο δεν καταλαβαίνω, έτσι. Φόρα το ρούχο εκεί όπως είναι από το πλυντήριο, τέντωσε το λίγο, κάντο, ράντο, μια χαρά θα είναι. Δεν τα καταλαβαίνεις. Χωρίς λόγο και αιτία ταλαιπώρια να κάνουμε. Μπουκοσέτα και όλα, ούτε καν σε ντουλάπα. Στην καρέκλα. Στην καρέκλα όλα, χειμώνα, καλοκαίρι, να μην έχουμε έξτρα έννοιες και προβλήματα, θα πω εγώ. Είναι ήδη πολλά τα θέματα της ζωής. Να είναι και το ρούχο, να τζάσει να πάει όπου θέλει. Τώρα, εγώ η αγανάκτηση με το ρούχο χωρίς λόγο και αιτία. Τι νεύρα ξέσπασα στο ρούχο το χειμωνιάτικο. Λοιπόν, πες μου και εσύ τη γνώμη σου στο Viber μας 6937 949 949. Και ο φίλος Θανάσης, για να παρηγορηθεί από το ανεβοκατέβασμα των χειμερινών και των καλοκαιρινών, θα κερδίσει Γουαγκαμάμα βεβαίως, μια ωραία έξοδο, και του δίνουμε μια δωρεπιταγή 50 ευρώ για, ξέχασα να μιλάω, για τραπέζι 2 ατόμων στα Γουαγκαμάμα, για να διαλέξει ό,τι θέλει από το διαθέσιμο μενού. Και μιας και μιλάμε για Γουαγκαμάμα, να σου δώσω και μια μικρή ιδέα για την επόμενη έξοδο. Τρέχει το All You Can Eat Sushi, προσφορά με νιγύρι, χωσομάκι, ουραμάκι, πολύ μάκι έχει πέσει, signature rolls και ένα side, ένα άτομο, ανάτομο, συγγνώμη. Η προσφορά είναι διαθέσιμη στα Γουαγκαμάμα Εόλου, Κηφισιάς και Golden Hall, διαφορετικές ημέρες και ώρες ανεστιατόριο. Τσέκαρε το λοιπόν στα social media του Γουαγκαμάμα και εγώ περνάω σε πάνω κιάμο, έτσι, για να ανέβει το κέφι. Προς την καψούρα το πάμε, γύρνα πίσω θα πεθάνω. Δυνάμωσε, ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο ρυθμούλι μας, ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και ο Γιαννάκης σου είναι εδώ, Γιάννης Κατινάκης, έτοιμος για όλα. Με πάρα πολύ κέφι σήμερα, Πεμπτούλα, έχει ήδη νυχτώσει, Παναγιά μου και Χριστέ μου. Όλα του χειμώνα έχουν έρθει πέρα από το κρύο εκεί πέρα. Να βγάζουμε την. Πάντα, δεν ήξερα ποτέ τι είναι. Είναι Burberry ή Μπέμπελι, Έλληνα Ντάντζελο. Έχω βγάλει.
1: Εγώ το λέω Μπέμπελι.
0: Μπέμπελι.
1: Άρα είναι το άλλο.
0: Αυτό πήγα να πω. Άρα είναι η Burberry. Πάρα πολύ ωραία. Τα φιλιά μου στο Θανάση που τούλησα και το πρόβλημα πριν από λίγο. Στη Τζορτζίνα και την Παναγιώτα που συμφώνησε γιατί το θέμα ήταν πριν. Καλοκαιρινά χειμωνιάτικα. Ανεβάζει, κατεβάζει. Και λέω δεν υπάρχει κανένα λόγο για αυτή την μπουρούχα. Βάλ το εκεί πέρα σε μια καρέκλα να υπάρχουν. Να καθόμαστε και ταλαιπωριόμαστε χωρί λόγο και αιτία. 6-9-37-949-949. Το Viber μα. Και τώρα περνάμε. Αχ, που περνάμε. Αναβήσει. Τα πάμε σήμερα, θα τα ξαναπούμε. Έχει γίνει αλλαγμός. Δεν προλαβαίνουμε να βλέπουμε τις εξελίξεις. Να είναι μια ανακοίνωση. Τσουπ, έρχεται άλλη. Τσουπ, έρχεται και παράλληλη. Με όλη μέρα στο TikTok και βλέπω. Να μονιάσετε, παιδιά. Να μονιάσετε, βρε. Μα σας ματιάσαν που είσαστε αγαπημένοι. Βρείτε τα εκεί, φάτε ένα μεζέ, ένα τσιπουράκι, ένα χταποδάκι και όλα μια χαρά θα είναι. Πηγαίνετε σε καραμαγεριό. Στο κονάκι του βλάχου πηγαίνετε. Να πιείτε, να φάτε και τίποτα. Στο τρίτο τσίπουρο θα τα έχετε βρει. Εμπιστευτείτε με. Δεν χαλάνε φιλίες για ένα τραγούδι, ρε. Ρε, όπως έλεγαν και κάποιοι σοφοί, Αιγαίο και Αναβήσει. Πάμε λίγο να γίνει χαμός.

0: Δώσε λίγο, Κωνσταντίνος Αργυρός πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8 θα είμαι στο πλάι σου, Γιάννης Κατινάκης, έτοιμος για όλα, έτοιμος για να σου κάνω παρέα στην κίνηση, την οποία για να τσεκάρω και λίγο τώρα τι συμβαίνει στην κίνηση, να κάνω μια ανανέωση. Καλέ! Πρασίνισε σαν μαύρο σαλάτο και φυσός, εξαιρετικά, σαν ένα μεγάλο μπρόκολο, τόσο με το συμπάθειο. Όλα είναι κατά πράσινα εκτός από τη μεταμόρφωση, τη Κηφισίας που είναι και σήμερα σαν αιμορροίδα, τη Μεσογείο που έχει ύκτερο και είναι κίτρινη, την Ποσειδώνος, τον Πειραιά. Ναι, θα μου πεις, τι είναι πράσινο. Τα υπόλοιπα, τα βρυλίσια, ας πούμε, και τα γλυκά νερά. Δεν έχει τίποτα. Μπορείς να πας και να κάνεις και διπλό τόλουμ, αμαλάχη. Ναι, ακόμη στην Κηφισίας κάντε υπομονή, θα σας πάσουν τα νεύρα. Βλέπω να φεύγετε από εκεί, όπως είπα και πριν, 2065 με AI ψηφιακά, θα έρθει UFO να σας πάρει. Ωστόσο, τι καλύτερο από την κίνηση, γιατί λες τώρα, αν έφτανα γρήγορα στο σπίτι μου, δεν θα άκουγα Γιάννη Κατινάκη. Οπότε τώρα, είναι πολύ ευχάριστο το κλίμα της κινήσεως, ε! Ναι. Πόσο κατάρα και φάσκελο έχω φάει τώρα, είναι αδιανόητο. Περνάω σε πολύ μικρό διαλυματάκι και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινά Ναυάγια.
2: Πώς το λένε το δερμάτινο μεταφερμουάρ?
3: Περφέκτο.
2: Άντε να σας πω για αυτό τι γίνει η ιστορία γρήγορη. Λοιπόν, δεν ήταν να το πάρω. Εγώ πήγα να αγοράσω ένα δώρο για το φίλο μου τον Βασίλη και βλέπω το φωτάρο τον Ιωαννίδη. Εγώ κάνω όπως βλέπω και βλέπω το Περφέκτο. Το οποίο είναι Dolce & Gabbana. Μου λέει ο άνθρωπος να σας το φέρω να το δοκιμάσετε. Λέω ναι. Αδύο φωτάρα. Λέω ότι δοκιμάζουμε Dolce & Gabbana. Δεν είμαστε πατυχαίοι να πούμε. Και μου λέει θα το αγοράσετε και ακούει την. Γυρίζει ο φωτάρα και με κοιτάζει. Και του λέω ναι. Πόσο είσαι? 2.800. Ο φωτάρας άλλαξε ένα παντελονάκι, ούτε καν πλήρωσε δηλαδή. Και όλο αυτό στο κεφάλι μου να εντυπωσιάσω το Φώτη. Λες και είμαι βουλγαράκι.
3: Με 2.800 λέει ο Κωνσταντίνος το δερμάτινο, σου κάθαμε κι εγώ, Ουγγαρέζε.
4: Κωνσταντίνε, τι λέει Instagram.
2: Εδώ παράδειγμα μου κάτσε ο φωτάρας.
1: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Οφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Νέα κυκλοφορία.
4: Κάτι

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
2: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Να δω

0: είναι καλό.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.

Με λίγο με φόρα, ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης. Είμαι ακόμα εδώ, κι όμως είμαι ακόμα εδώ στην παρέα σου μέχρι και τις 8 στην υπερεκπομπάρα που ετοιμάσαμε σήμερα για σένα. Γιατί και παιχνίδια είχαμε και δώρα είχαμε και προβλήματα είχαμε τα δικά σου, αλλά τα λύσαμε και πήρες και δωράκι βεβαίως, βεβαίως. Και τώρα σε λίγο έρχεται ένα κορίτσι. Στοιχώς έρχεται Ντάντζελο, φυλάξου. Ναι, έρχεται Έλληνα Ντάντζελο σε πολύ πολύ λίγο και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Θα μεγαλώσει κι άλλο η μύτη μου, θα γίνω Πινόκιο. Πολλά φιλιά να στείλω στην Ρίτα που μου λέει: Γεια σου Γιάννη μου από Αυστραλία. Τα φιλιά μου και στα καγκουρό. Είμαστε international και σε κάθε γωνιά του πλανήτη ο ρυθμός 949 εκπέμπει. Όμως και για το κλείσιμο, εννοείται ότι συνεχίζω με επιτυχιάρες και τώρα είναι ένα τραγούδι που πάει προς αφιέρωση στον ερωτικό τον σύντροφο ή στον σύντροφο που σε παράτησε για να του πει: Δε τι ένοχο κορμί έχασες ρε μπαμπέση άντρα. Νίκος Οικονομόπουλος και ένοχο κορμί λοιπόν στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Έλα λίγο. Ναι, ναι.

0: Παιδιά μου, αχ παιδιά μου, ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης. Κάναμε παρέα για τρεις ολάκερες ώρες και τώρα ήρθε αυτή η σκληρή ώρα του αποχωρισμού. Και έρχεται... Την άρχεται τώρα, Παναγία μου, βοήθειά σας.
1: Έρχεται
0: η καπνικαρέα των ελληνικών Ερτζιανών που μόλις ενημερώθηκα ότι έχει και μια προηγούμενη καριέρα ως κλόουν.
1: Ναι. Masterclass.
0: Master clown, λοιπόν. Ήτανε clown κάποτε η Έλενα Ντάντζελο στην Ιταλία και πέρα με το Μουσολίνι, μάλλον του έκανε τον παλιάτσο. Μπράβο, Έλενα μου. Λαμπρή η πορεία τη ζωή σου. Χαίρομαι πάρα πολύ για σένα.
1: Τι παραστάσεις.
0: Πες το μικρόφωνο, Γλίσσα.
1: Λες μόνο για το master class clown. Δεν λες για τις παραστάσεις.
0: Αυτό που έγινε στην πραγματικότητα.
1: Έχεις λύσει.
0: Ήσουν ένα κλόουν λοιπόν, Έλενα Ντάντζελο.
1: Έκανα master class για κλόουν, σου είπα.
0: Άρεσε ένα κλόουν.
1: Όχι.
0: Τι είσαι, σούπερ μόντελ.
1: Ηθοποιός.
0: Έκανες μάστερ για κλόουν.
1: Είναι στα πλαίσια του ηθοποιού. Έκανα και παραστάσεις. Ηθοποιό με είπες. Όχι.
0: Έχω τους λόγους μου. Έχω τους λόγους μου. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν, γράφουν και έλα Ελενάρα.
1: Έλα.
0: Παναγία μου, μέχρι και τις 11 μαζί σας, βοήθειά σας. Και πολλά πολλά φιλάκια, αύριο Παρασκευούλα πάλι μαζί θα είμαστε.
2: Νέα αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Πέγκι Ζήνα, έρωτας

0: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα και δυναμισμό από τη σπουδαία ερμηνεύτρια Peggy Zina. Μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το πρώτη και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
5: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
6: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
5: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
7: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
8: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
9: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
10: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
9: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
10: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
9: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
10: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
11: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
12: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
13: Εδώ είμαστε!
12: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
13: Εδώ είμαστε!
12: Θέλεις κουπονιά αγορών?
13: Εδώ είμαστε!
12: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
13: Εδώ είμαστε!
12: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
14: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
15: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
16: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
17: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
18: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
19: Ποιος είσαι εσύ?
20: Ο Πιέρ.
21: Δεν είσαι ο Τωμά.
20: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
19: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
20: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
19: Και ποιος είσαι?
20: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
21: Η ιδέα της χρονιάς.
22: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
23: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
24: Ναι.
23: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
24: Ναι.
23: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
24: Ναι.
23: Και πιο ελαφριά.
24: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
25: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
26: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
27: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: 9.49. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτά μετά τις 8, καλό βράδυ να έχουμε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Πήρα σκυτάλι από αυτό το πειραχτήρι, το Γιάννη Κατινάκη, για να κάνουμε και μαζί παρέα έως και τις 11. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας δεν έχει κίνηση. Έχει και 22 βαθμούς Κελσίου. Οπότε όλα καλά. Το μόνο που με προβλημάτισε είναι ότι την Κυριακή δίνουν κάποιες βροχές. Γιατί την Κυριακή βροχές? Γιατί θα μου πεις, γιατί την Κυριακή θα είμαστε σπίτι μας και έτσι δεν θα παιδευτούμε. Άρα πάλι καλό είναι το νέο. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο στα Βέντο και τώρα. Θοδωρής Φέρης, είπε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά

Μιχάλης Χατζηγιάννης μόνος μου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και διάβαζα λοιπόν κάτι απίστευτο, ότι μία 69χρονη στον Καναδά έκανε σανίδα για πάνω από 5 ώρες. Είναι αθλήτρια η γυναίκα, αλλά σανίδα τώρα 5 ώρες, αυτό τώρα είναι άθλος όπως καταλαβαίνετε. Και μάλιστα έσπασε το δικό της παγκόσμιο ρεκόρ. Βέβαια δεν λέει παγκόσμιο γενικά, λέει το δικό της παγκόσμιο ρεκόρ. Εν τω μεταξύ, και εγώ σκεφτόμουν ότι εγώ αν κάτσω σε σανίδα 2 λεπτά, νιώθω ότι έχουν περάσει 5 χρόνια. Τώρα, αν καθόμουν 5 ώρες, δεν θέλω καν να σκεφτώ. Αλλά η σανίδα, είτε γυμνάζεσαι είτε όχι, αυτό νομίζω ότι σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Ο χρόνος τον οποίο κάνει η σανίδα και ο χρόνος ο πραγματικός είναι λίγο διαφορετικός. Είναι σαν τη θερμοκρασία. Άλλη νιώθεις, άλλη είναι. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Νατάσα Θεοδωρίδου. Φορτηγό στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: γλυκό κοινού, τι σου χρωστάω στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και η αλήθεια είναι ότι το σπίτι σου αξίζει και χρειάζεται τη μέγιστη προστασία. Η Diamond Doors, η νούμερο 1 εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Ελλάδα, είναι δίπλα σου με λύσεις ασφαλείας για το σπίτι και φυσικά για την επιχείρησή σου. Επισκέψου λοιπόν ένα από τα 5 καταστήματα της Diamond Doors σε Άγιο Δημήτριο, Ήλιον, Πειραιά, Χαλάνδρη και Γλυφάδα ή μπες στο diamonddoors.gr. Και έχω και υπέροχα νέα. Κάποιος ή κάποια μπορεί να κερδίσει μια θωρακισμένη πόρτα Diamond Doors. Και τώρα δεν είναι τυχαίες πόρτες όπως καταλαβαίνετε. Έχει ματάκι ευρείας γωνίας, έχει αντιδιαρρηκτικό αντίκρισμα, έχει επίσης 5 μοναδικά μη αντιγράψιμα κλειδιά και τόσα άλλα. Και πώς μπορείς να το διεκδικήσεις? Λοιπόν, συντονίσου κάθε πρωί 7 με 10 στα πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου για να μπεις τόσο απλά στην κλήρωση, στέλνοντας το μήνυμά σου στο θέμα της ημέρας στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Και το πιο σημαντικό, η κλήρωση για το μεγάλο νικητή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Οπότε έχετε χρόνο, αλλά μην το αφήσετε τελευταία στιγμή. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
2: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
4: Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνω. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
1: Που θέλεις να πεις, ναι, στον πρώην σου.
5: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
6: Μπράβο. Ας πούμε, Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
5: Ισχύει για τον Βασίλη.
6: Όχι.
5: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
7: Όχι. Ο ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
8: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
9: Every little thing that you say or do, I hang up.
10: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
12: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
11: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
13: Νέα κυκλοφορία.
14: Αγγελική Ηλιάδη. Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το Spotify.

0: κυκλοφορία.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Contact Coffee επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Chiller σε σύμπραξη με το Pina Baus Foundation. Επόμενη στάση στη Stoa Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Θείοντορ στις 10 Οκτωβρίου σε μια concept συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις κουπονιά αγορών?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
4: Εδώ είμαστε!
3: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
7: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
8: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Ρυθμός 949. Βράδυ 5η 8 Οκτωβρίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και πραγματικά νομίζω ότι ακούστηκαν οι προσευχές μας, γιατί όλοι την έχουμε πατήσει, να βλέπουμε σε κάποιο προφίλ, ειδικά αν είναι και από αμόρε καινούριο ή παλιό, εκεί και αν είναι τα πράγματα ακόμη χειρότερα, και έτσι όπως σκρολάρουμε στο προφίλ, να πατήσουμε κάποιο like. Και όπως καταλαβαίνετε, έρχεται η καταστροφή του κόσμου. Όμως έρχεται το Instagram να μας σώσει, γιατί διάβαζα νωρίτερα ότι έρχεται μια νέα λειτουργία όπου μπορείς να βάλεις το κινητό σου αυτή την ειδική λειτουργία και να μην κάνεις ούτε like, ούτε follow, ούτε σχόλιο, ούτε τίποτα κατά λάθος. Αυτό λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, γλιτώνει από πάρα πολλά προβλήματα και μακάρι πραγματικά να πετύχει αυτή η δοκιμαστική λειτουργία να έρθει επιτέλους για να μην γινόμαστε και ρεζίλοι. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Αναστασία και σπάστε τα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, Αθήνα μου, στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και ποιος είπε ότι μόνο οι άνθρωποι μπορούν να βοηθήσουν ανθρώπους σε μια δύσκολη κατάσταση? Κανείς δεν το είπε, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι ήρωες, αυτά τα υπέροχα σκυλάκια, τα οποία όπου υπάρχει κάποιο πρόβλημα αμέσως βοηθάνε. Φυσικά είναι ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι. Και έχω να σας πω και ευχάριστα νέα. Λοιπόν, η Ήρα είναι ένα λαμπραντόρ μόλις 3,5 ετών και είναι ο πρώτος επίσημα αναγνωρισμένος σκύλος έρευνας και διάσωσης υγρού στοιχείου στην Ελλάδα. Είναι εκπαιδευμένη να επιχειρεί στο νερό αλλά και στην ξηρά. Είναι κάτι το οποίο είναι υπέροχο και μάλιστα η φωτογραφία είναι αχ να λιώνεις. Είναι υπέροχη. Και να σας πω και κάτι. Έβλεπα λοιπόν αυτή την είδηση, λέω θα τη μοιραστώ εδώ στην παρέα, και θέλω να μοιραστώ όμως και μία σκέψη μου. Πώς γίνεται όταν τα ζωάκια δεν μας κάνουν κανένα κακό να είναι τόσο όμορφα, τόσο γλυκούλια, τόσο πραγματικά μπορούμε να συνυπάρχουμε όλοι υπέροχα? Πώς υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, ειδικά για τα σκυλάκια, που πάνε και τους κάνουν κακό? Εγώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Μη σας πω ότι όσοι φέρονται άσχημα στα ζώα, νομίζω ότι φέρονται το ίδιο άσχημα και στους ανθρώπους. Οπότε πρέπει να τους έχουμε στο νου μας, έτσι. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
5: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
6: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
8: Όχι ρε αγάπη, σιγά! Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
9: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία ακίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
11: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
12: Μεγάλη προσφορά!
13: Όχι, όχι.
12: Τεράστια προσφορά!
13: Ούτε.
12: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
14: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
15: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
16: Φέτος ο Γκρίντς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
15: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater. 10

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Βράδυ 5η 8 Οκτωβρίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Και έβλεπα νωρίτερα μία αίτηση που λέτε ότι η Σελίν Ντιόν ξέχασε, λέει, τους στίχους και γλίστρησε. Θα μου πείτε, Ντάντζελο, γιατί μας λες για τη Σελίν Ντιόν? Τι σχέση έχω εγώ με τη Σελίν Ντιόν? Θα σας εξηγήσω. Γιατί αν κάποια τόσο μεγάλη και τρανή ξεχνάει τους στίχους, γλιστράει, μπορεί να κάνει κάποιο λάθος και το αντιμετωπίζει με χαμόγελο, λοιπόν, ό,τι μπορεί να πάει στραβό μέσα σε όλη την ημέρα, έτσι θα το αντιμετωπίσουμε κι εμείς. Θα σηκωθούμε σαν να μην έχει συμβεί τίποτα και θα χαμογελάσουμε σε οτιδήποτε και αν έρθει. Και όχι μόνο αυτό, πάμε αμέσως και εμείς να ακούσουμε Χρήστο Μενιδιάτη. Ό,τι πιο όμορφο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Νίνο, φοβάμαι στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 18 λεπτά μετά τις 9 και ήρθε η στιγμή να μιλήσουμε για ζώδια, συγκεκριμένα για αυτά τα ζευγάρια των ζωδίων που δεν θα χωρίσουν ποτέ. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι συνδυασμοί που λένε οι αστρολόγοι ότι είναι άχαστοι και αχώριστοι. Πρώτο ζώδιο, πρώτο συνδυασμό ζωδίων είναι ο Κριός με τον Ιχθύ, γιατί ο Κριός λέει δίνει δύναμη και σιγουριά, ενώ οι Ιχθύς έχουν ευαισθησία και συναισθηματικό βάθος, είναι ουσιαστικά σαν να συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον. Στην ίδια κατηγορία βρίσκεται Λέων με ζυγό, δηλαδή είναι κοινωνικής εξωστρεφής και με έντονη παρουσία τα λιοντάρια και ταιριάζουν πάρα πολύ με τους ζυγούς και σαν χαρακτήρες και κοινωνικά. Το Ξώτης με δίδυμο είναι μια πολύ ωραία κατάσταση, μια πολύ ωραία σχέση. Αγαπούν την ελευθερία, την περιπέτεια και τις νέες εμπειρίες, μαζί δύσκολα βαριούνται. Ταύρος και Παρθένος επίσης πάρα πολύ ωραίο συνδυασμός, έχουν κοινές αξίες και ανάγκη για σταθερότητα. Οπότε ο Ταύρος προσφέρει ζεστασιά, ενώ ο Παρθένος πρακτικότητα και οργάνωση. Και τέλος, Ιχθύς με καρκίνο. Πολύ συναισθηματικό και τρυφερό τέριασμα. Και οι δύο δίνουν μεγάλη σημασία στην αγάπη, τη φροντίδα και την αφοσίωση. Βέβαια, ξέρετε τώρα, εγώ πιστεύω ότι τα ετερόνυμα έλκονται. Και αν λένε η μία καρδιά με την άλλη ότι ξέρεις κάτι, πάμε και θα τα καταφέρουμε μαζί, δεν πάνε όποιο ζώδιο να είναι. Δεν πάει να είναι όποιο χαρακτήρα και να είναι στο τέλος, θα βρουν τον τρόπο. Τώρα, ποιο να σου το πει στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είναι τραγουδάρα, οπότε δυναμώστε λίγο παραπάνω την ένταση.

0: Κυρία Καλυμάνη, στα καλύτερα που έλκονται στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και νωρίτερα, μέσα στην ημέρα, σας θυμίζω ότι η Ελλάς και η πυροσβεστική είχαν ενημερώσει ότι λόγω προβλήματος οι κλήσεις προς τους αριθμούς 100 και 199 ενδέχεται να μην εξυπηρετούνται κανονικά. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι αποκαταστάθηκε όλο αυτό το. Οπότε μπορείτε να συνεχίσετε να καλείτε αν χρειάζεται κάτι και στην αμεσιδράση και στο πυροσβεστικό σώμα κανονικά και στο 100 και στο 199 αντίστοιχα. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα. Θα ακούσουμε και τη νέα μεγάλη αποκλειστικότητα που έχουμε εδώ στο ρυθμό 949. Γι' αυτό μην πάτε πουθενά. The Giannis
1: Gabby Maxiso. Αν είσαι σε σχέση, αρχικά ζηλεύω. Και δεύτερον, μπορεί να σου έχει τύχει να έχεις κάποια έλξη για ένα άλλο άτομο και να λες: μήπως βρε, πάω να κάνω την κουτσουκέλα μου, μήπως μου λείπει κάτι από τη σχέση μου. Όχι, γίναν έρευνες και σου λέει ότι το να νιώσεις έλξη για κάποιον άλλο άνθρωπο παρότι είσαι σε μία σχέση δεν σημαίνει τίποτα απολύτως. Never και jamais. Το θέμα και η μαγιά είναι: αν πέρα από την έλξη κάνεις και το παραπάνω βήμα, αν σκεφτείς, ωραίος είναι αυτός, βρε λες, και μήπως του κλείσεις και το μάτι και μήπως κάνω το ένα βήμα παρακάτω. Εκεί πέρα σου λένε τον ησυχητικό. Αν ανοίξει ο μπουφές και τσιπήσει το τυροπιτάκι και το λουκανικοπιτάκι συγκεκριμένα, είναι το πρόβλημα. Δεν μπορεί ξαφνικά, επειδή μπαίνει σε μια μονογαμική σχέση, να πάψει να έχει ορμές και γούστο. Λέω εγώ τώρα, πώς ξανά έγινε τέτοια μακρύ, πιστεύει. Παιδιά, χαμός γίνεται. Πια μιλάνε με νεγάκι. Καλή, θα το πάρω πάνω μου.
2: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Πάμε Breaking Bad.
2: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
1: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
2: Stand-up είναι.
1: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
2: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
1: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
3: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
4: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
5: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
6: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
7: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
9: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
10: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
11: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
12: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστοι.
13: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστοι.
14: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
15: Eurojackpot

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria!
2: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
6: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Όχι μόνο γιατί φτάνουμε σιγά σιγά, τι έχω πάθει σήμερα, σιγά σιγά προς το τέλος της εβδομάδας, αλλά και γιατί έχουμε αυτή τη νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Peggy Zina, Έρωτας Μικρός. Είναι ένα τραγούδι, τραγουδάρα, γεμάτο συνέστημα, δυναμισμό από τη σπουδαία ερμηνεύτρια Peggy Zina, ενώ τη μουσική υπογράφει ο Γιώργος Σαμπάνης και τους στίχους η Ελένη Γενιτσούλια. Βέβαια, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, αρκεί μόνο να το απολαύσουμε. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να το ακούσουμε εδώ αμέσως. Αποκλειστικά στο ρυθμό 949.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, Ελπίδα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και πραγματικά αυτό το οποίο μου δίνει ελπίδα είναι όταν διαβάζω τέτοιες ειδήσεις. Έκαναν μια σπουδαία πράξη αλληλεγγύη στον Εύρο, όταν ένα νεαρό ζευγάρι αποφάσισε να μείνει λοιπόν σε ένα χωριό εκεί και ολόκληρο το χωριό ξεσηκώθηκε για να τους χτίσει ένα σπίτι. Το θέμα δεν είναι ότι απλά έλυσε το θέμα της κατοικίας, αλλά όλη αυτή η όμορφη εικόνα που ενώθηκε ολόκληρο το χωριό και βοήθησε αυτούς τους νέους κατοίκους, αυτά τα νέα παιδιά, να ξεκινήσουν τη ζωή τους εκεί. Νομίζω ότι αυτές οι εικόνες είναι ό,τι πιο όμορφο και ό,τι πιο ελπιδοφόρο μπορούμε να δούμε. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα και σας έχω προτασάρα για ταινία, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης.
2: Κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν back to back.
3: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
4: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.
1: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: She calls it other mommy. She look like you.
2: What?
3: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας Αιμονή.
2: It was me. What? Was it me?
3: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας Backrooms.
4: You have to be scared, mommy. She's next.
5: Can I go into your heart?
3: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
6: We'll have so much fun together.
3: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
7: Και τώρα το contouring.
8: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
0: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
9: Πάμε επόμενη γράμμη.
10: Ναι, εγώ είμαι.
9: Ναι.
10: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
9: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
10: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
9: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
10: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
9: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα, η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία. Της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: See student hot takes.
15: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
16: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
17: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
18: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeU.gr.
19: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
20: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρα 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
21: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτά μετά τις 10, καλό βράδυ να έχουμε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, 5η σήμερα, 8 Οκτωβρίου. Άντε, τελειώνει και αυτή η εβδομάδα. Βλέπω λίγη κίνηση στο Δαχτυλίδι στην Κηφισίας. Κατά τα άλλα, οι δρόμοι είναι πολύ ωραίοι. Έχουν αυτό ωραίο το πρασινάκι που δεν το βλέπουμε καθημερινά. Σε άλλα νέα, εγώ παρατήρησα χθες το βράδυ την ώρα που γυρνούσα στο σπίτι μου ότι στην Κηφισίας, δείτε το κι εσείς, έχουν αρχίσει το χριστουγεννιάτικο στολισμό. Χθες δηλαδή, εγώ πέτυχα τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν κρεμασμένοι και έβαζαν αυτά τα ωραία τα στολιδάκια τα οποία θα φωτιστούν το επόμενο διάστημα. Παρατηρήστε το κι εσείς, αυτές οι μικρές λεπτομέρειες είναι το αλατοπίπερο της ζωής. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή σε λίγο. Νίκος Απέργης, Ηλίας Καμπακάκης και τώρα Νίκος Οικονομόπουλος. Ένοχο κορμί στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Πόσο αγαπώ αυτό το τραγούδι. Έλενα Παπαρίζου, το φιλί της ζωής, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και πολλές φορές ταινίες μιλάνε για σοβαρά θέματα με χιούμορ ή και με μαύρο χιούμορ. Λοιπόν, σήμερα είναι μία από αυτές τις φορές.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Και παίζει και ο Tom Cruise. Λοιπόν, η ταινία που σας προτείνω σήμερα λέγεται Digger. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ουσιαστικά ο Cruise παίζει τον Digger, έναν πανίσχυρο μεγιστάρα του πετρελαίου, που έχει ουσιαστικά προκαλέσει μια τεράστια παγκόσμια περιβαλλοντική καταστροφή. Και τώρα ξεκινάει λοιπόν μια απελπισμένη προσπάθεια να πείσει τους πάντες ότι ο ίδιος είναι ο άνθρωπος που θα σώσει και την ανθρωπότητα. Είναι πάρα πολύ ωραία, έχει χιούμορ. Νομίζω ότι είναι από τις ταινίες, έτσι όπως την είδα εγώ τουλάχιστον αυτό πήρα, ότι είτε την λατρεύεις είτε την μισείς. Δηλαδή, ήμασταν άνθρωποι οι οποίοι βγήκαμε από την αίθουσα και λέγαμε, να σου πω κάτι, εμένα μου άρεσε. Εμένα λέγει ο άλλος, εμένα δεν μου άρεσε. Υπήρχε λοιπόν αυτό το θέμα μέσα στις παρέες που δεν μπορούσαμε κάπως να καταλήξουμε όλοι μαζί. Νομίζω θα σας αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια, για αυτό το οποίο είμαι σίγουρη είναι ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ και το δώρο που σας έχω σήμερα. Σας έχω μηνιαία συνδρομή για το Jukebox, γιατί κάνετε χαμό. Θέλω, σας το έχω ξαναπεί, να έχετε αυτή την πρόσβαση όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερη σε αυτή την υπέροχη συνδρομητική πλατφόρμα που έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook, δηλαδή είναι βιβλία που μπορείς να τα ακούσεις. Και έτσι λοιπόν, αν δεν έχεις χρόνο για διάβασμα, υπάρχει χρόνος έτσι να τα ακούσεις όπου και αν βρίσκεσαι. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να μου στείλετε τώρα Jukebox στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949 και πάμε αμέσως να ακούσουμε μαζί Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Δημήτρης Γιακοβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ, δεν θα σας πω ακόμη, θα σας πω σε λίγο. Ήθελα να σας ψαρώσω σε πολύ πολύ λίγο, λοιπόν. Έρχονται περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Πρωινά Ναυάγια.
2: Όλοι μαζί!

0: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: Πουνε. Νέα κυκλοφορία.
1: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

Δεν άργησα, εδώ είμαι κι εγώ. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, λατρεύω να σας πειράζω. Σήμερα λοιπόν 5η 8 Οκτωβρίου. Είμαστε στο τέλος εβδομάδας, έχουμε αυτή την ωραία την παιχνιδιάρικη διάθεση. Και εγώ θέλω να σας πω και κάτι άλλο, το οποίο το διάβασα και μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, η Σταχομαζόχτρα, έτσι λέγεται, είναι αυτό το χαρακτηριστικό χριστουγεννιάτικο διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Επειδή λατρεύουμε τις ταινίες, λατρεύουμε τα animation, θέλω να ξέρετε ότι έρχεται στη μεγάλη οθόνη. Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα νέα και ειδικά όταν είναι κάτι έτσι δικό μας ελληνικό που ανεβαίνει και στη μεγάλη οθόνη. Νομίζω ότι αυτό είναι έτσι τόσο ξεχωριστό και αξίζει να του δώσουμε μια ευκαιρία. Καλά, για τα animation εγώ τα λατρεύω, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Σε πολύ πολύ λίγο θα ακούσουμε μαζί Γιώργο Μαζονάκη και τώρα πάμε να ακούσουμε Νίκο Οικονομόπουλο. Όπου και αν πας στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: ουρανό της Φακιανάκης και δεν μπορώ στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Και ναι, τώρα ήρθε η στιγμή να σας αποχαιρετήσω σήμερα. Βέβαια θα σας αφήσω στα καλύτερα χέρια γιατί ακολουθεί ο Νίκος Χαλκούσης με τα non-stop mix του. Είναι πανέτοιμος να σας ξεσηκώσει και απόψε. Εύχομαι να περάσετε τόσο υπέροχα όσο πέρασα κι εγώ. Και αύριο, δεν ξεχνάμε, το ραντεβού μας είναι στις 8 ακριβώς, αμέσως μετά από το The Γιάννης Κατινάκη Show. Να έχετε ένα φανταστικό βράδυ, να βρίσκετε αφορμές να χαμογελάτε, να γελάτε, να περνάτε όμορφα, γιατί πραγματικά αυτές οι μικρές χαρές στη ζωή, αυτές οι μικρές στιγμές είναι που κάνουν τη διαφορά. Εμείς λοιπόν, μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσαου!
1: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης. Κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν back to back.
2: Ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.
3: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.
1: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Νέα κυκλοφορία.
5: Αγγελική Ηλιάδη. Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το Spotify από

0: κυκλοφορία.
1: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Ρυθμός 949.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επί

0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Για χάρη ενός καλούπος πρέπει να ζούμε ένα καραγκιοζηλίκι την ώρα που πάμε να φάμε μια μπουκιά φαΐ.
2: Πάμε για μπράτς και αν δεν φωτογραφίσουμε το φαγητό δεν χορταίνουμε.
3: Εγώ το φωτογραφίζω μπας και μου το κεράσουν.
1: Άλλο
4: παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
5: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.

0: το λένε το δερμάτινο μετά φερμουάρ. Περφέκτο.
1: Άντε
0: να σα πω για αυτό η ιστορία γρήγορη. Λοιπόν, δεν ήταν να το πάρω. Εγώ πήγα να αγοράσω ένα δώρο για το φίλο μου τον Βασίλη και βλέπω το φωτάρο τον Ιωαννίδη. Εγώ κάνω όπω βλέπω και βλέπω το Περφέκτο. Το οποίο είναι Dolce & Gabbana. Μου λέει ο άνθρωπο να σα το φέρω να το δοκιμάσετε. Λέω ναι. Δύο φωτάρα. Λέω ότι δοκιμάζουμε Dolce & Gabbana. Δεν είμαστε πατυχαίοι να πούμε. Και μου λέει θα το αγοράσετε και ακούει την. Γυρίζει ο φωτάρα και με κοιτάζει. Και του λέω ναι.
2: Πόσο είσαι,
0: λοιπόν, 2.800. Ο φωτάρας άλλαξε ένα παντελονάκι, ούτε καν πλήρωσε δηλαδή. Και όλο αυτό στο κεφάλι μου να εντυπωσιάσω το Φώτη. Λες και είμαι βουλγαράκι.
1: Με 2.800 λέει ο Κωνσταντίνος το δερμάτινο, σου κάθομαι κι εγώ, Ουγγαρέζε.
2: Κωνσταντίνε, στείλε Instagram.
0: Εδώ παράδειγμα μου κάτσε ο φωτάρας.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Αυτός είναι ο σταθμός μου. Η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου που δεν είπες ποτέ όταν έπρεπε.
0: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει. Ας πούμε.
2: Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
0: Ισχύει για το Βασίλη.
2: Όχι.
0: Γιατί εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
1: Όλη μέρα ρυθμός. Απλά ο καλύτερος.
5: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: η Αθήνα ακούει ρυθμό 949. Μπορεί εγώ να μην πήγα διακοπές, αλλά ήρθε η Μαντόνα. Ήρθες μωρή Μαντόνα. Ένα τηλέφωνο δεν πήρες στο συνάδελφο Γιάννη Κατινάκη να του πεις Every little thing that you say or do, I'm hung up. Every little thing that you say or do, I'm hung up.
1: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
2: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
4: Στα καλύτερα που έλκονται.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Είναι να πεις για μένα, ένα για σένα.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Μην ακούσετε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
2: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
3: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
4: Μπράβο. Στη Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
3: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
4: Όχι.
3: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
5: Όχι. Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
7: Every little thing that you say or do, I hang up.
8: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
10: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
9: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Ποιος μου κάνεις καλά, Αθήνα?
9: Την Κότα.
4: Εγώ θα κάνω γυδά.
3: Εγώ τώρα κάνω αγελάδες με διαφορετικούς χαρακτήρες. Ο μπαμπάς, γιαγιά.
4: Γιαγιά καπνίστρια.
2: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
9: Όλη μέρα ρυθμός.
11: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
12: Μπορώ να έχω λίγο. Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης και ακούω και

0: Σήμερα ακούει ρυθμό 949.
1: Κάλιο γαϊδουρό δεν
2: είναι. Παράκαλο του να γίνει.
3: Έχασα.
0: Να σου πω κάτι. Αυτό είναι τρίποντο.
4: Ο ρυθμός τα σπάει.
5: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
6: Δεν αλλάζει.
7: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
9: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
10: Κατά καιρό το κορμί σου ενοχώ.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Για χάρη ενός καλού post πρέπει να ζούμε ένα καραγκιοζηλίκι την ώρα που πάμε να φάμε μια μπουκιά φαΐ.
3: Πάμε για μπράτσι, αν δεν φωτογραφίσουμε το φαγητό δεν χορταίνουμε.
4: Εγώ το φωτογραφίζω μπας και μου το κεράσουν.
2: Έλα πάμε.
5: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
6: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.